Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να ζήσουμε το σύντομο και κρύο σημερινό ανέκδοτο. Τι είπε ένα στίχο στον άλλον? Έλα εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Θα συναντηθούμε στη γωνία, φίλε.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω σας, περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: Είναι 3:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

Ιορδάνης αγαπητός, θα προτείνω μία ακόμη αστυνομική περιπέτεια, η τελευταία για σήμερα στη σειρά. Inside Man, Most Wanted, ο τέλειος όμηρος, όπου μία ομάδα βαριά οπλισμένων ληστών καταλαμβάνει μία τράπεζα και κρατά δεκάδες ομήρους. Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι πίσω από τη ληστεία κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο μυστικό. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο και συνεχές ανατροπές να συνθέτουν ένα εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ για τους λάτρες του είδους, η συγκεκριμένη ταινία θα γίνει σίγουρα μία από τις αγαπημένες σας αστυνομικές περιπέτειες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Πάει

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

μόλις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Απόψε νύχτα μην ξενερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Intervet δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλουμε βοήθεια.
1: Ξεκινάμε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Έτσι, να κάνετε προσευχές εσείς οι φαν της εκπομπής. Έτσι, για ό,τι κακό μας συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι.
0: Όλες τις πιθανές.
1: Έχω κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει, έχω κάνει.
0: Είναι πολύ δυνατό αυτό. Πρέπει να πας σε κάποιον πιο ειδικό.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γκαντεμιά και το μουτζωμα.
0: Όσο το συζητάς, ακόμα δυναμώνει, να
1: λοιπόν,
0: ξέρεις.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Έρος. Έρος. Στον Έρωτα, δηλαδή. Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα των ναυτικών. Σημαντική μέρα για
0: ναι,
1: μας.
0: Εντάξει. Αν και δεν υπάρχουν πολλοί πλέον όπως υπήρχαν παλιά.
1: Και
0: τι άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Στρούμφακια όλου
0: αυτά
1: του κόσμου
0: είναι.
1: Ενωθείτε.
0: Καταλαβες, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Εγώ ο Κοσμάς Κατρομάδος, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Αχ, Εύη εδώ.
0: Εύη Βαλή εδώ, επίσης. Σήμερα Πέμπτη. Καλωσορίσατε, είναι 24 του μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Είπαμε όμως το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είπαμε τα ονόματά μας, αλλά είπαμε το πιο σημαντικό. Όχι καλέ,
0: 25
1: είναι. 25 είναι.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό όμως το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Το είπαμε αυτό, γιατί το ξαναλέμε.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας. Πώς πάει αυτό.
1: Πώς αντέχουμε.
0: Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι πιο υψηλές από χθες. Έτσι, να το πούμε και αυτό που βγαίνει έτσι στα κινητά τηλέφωνα.
1: Α, το μήνυμα που σου βγαίνει ότι και
0: η περιόδης ακτινοβολία θα είναι πιο χαμηλή από προχθές, ενώ εχθές δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρεις
0: αλλά
1: τι φοβάμαι? Ότι κάποια στιγμή αυτές οι προειδοποιήσεις μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν ουσιαστικό νόημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην μπορούμε να βγούμε έξω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το γέλιο, έτσι, μειώνει το φόβο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε κανονίστε να γελάμε για να μειωθεί ο φόβος. Έτσι, και κάπως έτσι αισθάνεσαι και λίγο πιο ελεύθερος μετά αν δεν φοβάσαι. Είναι και αυτό. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό με το φόβο. Αγαπητά παιδιά, μην τρως τα νύχια σου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Τρως τα νύχια μου. Άμα τα έτρωγα τόσα θα ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διαβάσει για κάτι εξόρκια για να μην βρέξει στην Αυστραλία.
1: Αχ ναι, για ένα γάμο που για το είχε πληρώσει
0: 6 ευρώ η άλλη. Έτσι, μια μάγισσα, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτή. Έχουμε διάφορα τέτοια συνέχεια. Έτσι, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Ποιος κόσμος πάει μπροστά, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό αναρωτιέμαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έτσι, για άλλα ξόρκια.
1: Να σου πω.
0: Χειρότερα πράγματα αυτά, βέβαια, λίγο πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ο άλλος πήρε διαζύγιο για αυτόν τον λόγο, γιατί ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έκανε διάφορα μαγικά, τρομακτικά, έτσι ώστε να πεθάνει αυτός.
1: Οχ.
0: Ναι.
1: Τύπου ομοίωμα και καρφίτσες και δεν όλα αυτά τα ωραία τέτοιο, που έχουμε δει στις ταινίες.
0: Ναι, δεν την έπιασε με τέτοιο, αλλά εντάξει, προς τα εκεί πήγαινε. Έτσι, αυτός άρχισε να υποψιάζεται όταν την είδε, λέει, να κουρεύει τα μακριά της μαλλιά με κάτι περίεργους τρόπους. Ανατρίχιασε, φοβήθηκε ο άνθρωπος και άρχισε να το ψάχνει.
1: Τι είναι οι περίεργους τρόπους?
0: Τώρα τι να σου εξηγήσει τώρα. Σου λέει ότι το είδα και ανατρίχιασε. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Και έψαξε και βρήκε ότι τα μαλλιά αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε αυτή. Ναι. Γι' αυτό το λόγο.
1: Να σου πω, εγώ θυμάμαι από τις ταινίες που έχω δει ότι δεν κόβουν τα δικά τους μαλλιά, κόβουν τα μαλλιά αυτού που θέλουν να κάνουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μαγικά ξόρκια αυτή, θανάτου. Έτσι, και αυτός ζήτησε διαζύγιο. Βέβαια ήρθε και έδεσε, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Έτσι, είχε σχέση με άλλον ήδη. Οπότε γι' αυτό τα έκανε και όλα αυτά, να πεθάνει, αλλά να μην φαίνεται αυτή ότι θα το σκοτώσει. Καταλαβες. Προς τα εκεί πηγαίνει η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός γίνεται. Ξόρκια για γάμους, ξόρκια για θανάτους και διαζύγια.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: αφού
0: όχι.
1: Το ζητάς έτσι, να πάμε.
0: Προηγουμένως αυτό με τα ξόρκια. Επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται ξόρκια και αντί για να σβήνουν από τον πολιτισμό που αυξάνεται, γίνονται πιο εντατικά και τα διαβάζουμε εδώ ανά τον κόσμο, γιατί αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως συνέβη στην Τουρκία. Το άλλο που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες συνέβη στην Αυστραλία. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή.
1: Πιο αυτό, πιο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι παραπονεμένοι. Το ζήτημα αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Ξόρκια από εδώ, ξόρκια από εκεί, ξόρκια και οτιδήποτε. Εφόσον υπάρχουν τώρα τόσες ιδιωτικές σχολές δήθεν πανεπιστήμια, γιατί δεν κάνουν ένα πανεπιστήμιο τύπου, ξέρω κι εγώ,
1: Χαρτομαντίας?
0: Όχι ρε παιδί μου, μάγων. Μάγων πραγματικών και ξορκίων.
1: Υπάρχουν σχολές αστρολογία.
0: Όχι αστρολογία. Τι
1: σχέση
0: έχει?
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Μα τι σχέση έχει
1: η
0: αστρολογία? Μα αυτό λέω, γιατί να μην κάνουνε. Τι σχέση έχει η αστρολογία τώρα με αυτό? Λοιπόν, γιατί να μην κάνουνε, αυτό αναρωτιέμαι. Κάνουνε ένα Harry Potter school. Ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, πιστεύω.
0: Αν το κάνανε και στη Σκωτία θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ότι ναι, πιστεύω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τη Σκωτία.
0: Έτσι, έτσι. Και στη Σκωτία και όλες που είναι το κλίμα τέτοιο.
1: Με τα δεδομένα που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κανονίστε εσείς που ακούτε εκεί έξω να επικοινωνείτε, γιατί δεν γίνεται μετά από πολύ καιρό να έρχεται ο άλλος και να μας λέει: σας ακούω στην Ταλίκα κάθε τόσο και τι ωραία που είστε, τι ωραία που τα λέτε και τι ωραία παρέα μας κρατάτε. Όχι, ρε φίλε. Στείλε τώρα μήνυμα την ώρα που μας ακούς στην αρχή. Όχι την ώρα που οδηγεί, αλλά εκείνη την ημέρα. Μη στείλεις μετά από 6 μήνες. Καλή ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: και μισή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Ιδρώγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, στο πόστο μας εμείς, εδώ τα λέμε.
1: Μια υπέροχη μέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Σε παρακαλώ
0: 25
1: τώρα.
0: Ιουνίου σήμερα, έτσι, και καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής.
1: Να σου πω κάτι, αν το είχα δει νωρίτερα, θα είχα βάψει τη μούρη μου μπλε και θα σου πει.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Έλα, δεν σου βγαίνει τη διάθεση?
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Με μπλε μούρη?
0: Όχι μόνο, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα.
1: Μήπως είσαι ο Δρακουμέλ?
0: Μπορεί να είμαι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, θα ρίξω εγώ τη ματιά μου στο σαν σήμερα. Για σήμερα 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826 η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία είχε χάσει με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Ιουνίου.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γενικότερα μας αρέσουν οι πράξεις καλοσύνης. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Καλοσύνης.
1: Καλοσύνης, ναι.
2: Δηλαδή όπως...
1: πράξεις που κάνεις για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Είμαστε υπέρ.
2: Okay. Είμαστε υπέρ, μάλιστα.
1: Είμαστε υπέρ, σταμάτα.
2: Είμαστε υπέρ. Το λέω και να το νιώσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ στις...
1: καλές πράξεις.
2: Μπορώ να το πω. Για λέγε, τι θέλεις να πεις τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια ιστορία η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα μου έχει εδώ πέρα, δεν μου έχει.
2: Για καλή πράξη σκότωσαν τον Τραμπ και δεν το ξέρουμε.
1: Σταμάτα. Ένας κυπουρός τέλος πάντων στη ΣΥΠΑ κούρεψε δωρεάν τον καζόν μιας ηλικιωμένης. Είναι κυπουρός με ενεργή δράση στα social media και αποφάσισε ότι πέρα από το να βοηθήσει την ηλικιωμένη με τον κήπο της, κλαδεύοντας και μαζεύοντας για να το κάνει λιγότερο ζούγκλα και να μπορεί η ίδια να κινείται μέσα σε αυτόν, να τη βοηθήσει στην καθημερινότητά της ξεκινώντας ένα crowdfunding, μια συγκέντρωση χρημάτων ιντερνετική στην ουσία, για να μπορέσει να της κάνει καλύτερη την καθημερινότητα. Τέλος πάντων, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
2: Ηλικίες δεν αρχίσει πει. Πόσο τι ηλικία έχει αυτή και τι ηλικία έχει αυτός.
1: Αλλού θέλεις να το πας εσύ τώρα.
2: Εγώ το πάω ή αυτός, να δούμε πώς το πάει. Πήγε να ρίξει με ξένα κόλυβα. Να μην πω τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω και τις φωτογραφίες. Μιλάμε για πολύ ηλικιωμένη. Δεν έχει εδώ πέρα αριθμό.
2: Αυτός δεν είναι ηλικιωμένος. Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: τι καλός άνθρωπος.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν δωρεά για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη κυρία.
2: Ναι, σου έχω πει χιλιάδες φορές. Να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε και οι δύο.
1: Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 680.000 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 590 κάτι ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι...
2: είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Πούμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
2: Έτσι, άμα ενωθούμε και άμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρεις.
1: Και άμα δείξουμε καλές προθέσεις, δώσουμε καλά παραδείγματα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί να μην το κάνεις.
2: Γιατί
1: αυτό
2: όχι.
1: Για τον συνάνθρωπό σου.
2: Έτσι. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές πιστεύω ότι για κάποιους λόγους τέριαζες με υδροχό. Έτσι, είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου, που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται.
1: Θα σου κλείσω το μικρόφωνο και θα σηκωθώ να φύγω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Αχ, Παναγία
1: μου. Και επίσης δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ωραία, και πού είναι το κακό.
2: Όχι, δεν είναι κακό, απλά
1: πού
2: δεν...
1: πού είναι το κακό.
2: Συνήθως αυτά δεν πραγματοποιούνται.
1: Να θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Πού είναι το κακό, να θέλεις να κάνεις έτσι καλές πράξεις.
2: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό, πες το και αυτό, γιατί όχι.
1: Οφείλουμε να σκεφτόμαστε έτσι για τον συνάνθρωπό μας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι μας δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ωραία. Συμφωνώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην συμφωνήσω.
1: Έτσι και μου ξαναπείς ότι ταιριάζω με υδροχό, επειδή τα λέω αυτά. Θα σε τσουρομανίσω.
2: Έχει μια ιδέα αυτό. Κοίταξε εσύ που κοιτάς τα ζώδια, τι είναι ο υδροχός.
1: Θα βγει ο Σκορπιός από μέσα μου, κανόνισε.
2: Από πού, καλέ. Έχεις εσύ Σκορπιό από μέσα σου και δεν το
1: ξέρεις. Βεβαίως.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης.
1: Εγώ να ξέρετε θα συνεχίσω να ψάχνω πάντα έτσι καλές ειδήσεις.
0: Καλές ειδήσεις.
1: Παραδείγματα έτσι, προς μίμηση.
0: Αυτό. Σε πείσμα των καιρών που είναι στο αντίθετο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάτος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεται και επικοινωνείτε έτσι μαζί μας. Γινόμαστε φίλοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Γεια σας!

0: νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10,48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15,99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
15: Υδρόγειος 106,9. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστροφή στη μουσική για ακόμα μια ώρα εδώ μαζί.
1: Καλώς τους.
0: Σήμερα Πέμπτη, Ευβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι, τέτοια εποχή μιλούσαμε, γι' αυτό που μιλάμε και φέτος, ένα από τα θέματα τα οποία είναι λίγο βαρετά αλλά ταυτόχρονα μπορεί και χρήσιμα αν γινόταν η δουλειά σωστά, είναι αυτά τα καθάριστα χωράφια, οικόπεδα, δεν ξέρω και εγώ τι,
1: ναι.
0: Τα οποία με έναν περίεργο τρόπο που δεν έχω καταλάβει δήθεν θα ελεγχθούν. Πέρυσι λοιπόν, αν επειδή έχουμε έτσι η αρχεία των εκπομπών, πέρυσι λοιπόν τι είχα πει.
1: Τι είχες πει έτσι,
0: τι είχα πει αυτά τα οποία βγαίνουν τελικά. Τι είχα πει, ότι περνάει ο Δήμος, περνάει αυτός που το ελέγχει εν πάση περιπτώσει, άνετα γεννήθηκε μια καινούργια πηγή λαδιού. Δηλαδή παρετώσα και υπέγραψε μου το χαρτί ότι ήταν εντάξει το οικόπεδο. Τώρα που να δίνουμε λεφτά και που να το καθαρίζουμε τώρα, τέλος πάντων. Φέτος παιδιά, επειδή έχει παιχτεί το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήταν για τέλος Απριλίου, μετά έγινε, δόθηκε παράταση τέλος Μαΐου και τελικά υπήρχε παράταση μέχρι και τώρα τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή 20 περίπου, 22 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι και λάδι. Μέχρι και λάδι, κανονικότατα. Είδες, ήρθαν στα λόγια μου. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τόσα γίνονται. Ανοίγεις μια καινούργια πηγή εσόδων. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω παιδί μου, τι να σου πω κι εγώ.
0: Συγγνώμη, όταν το ακούς δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Υδροχός, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχω καθόλου υδροχό μέσα μου. Όχι, είμαι δίδυμος, σκέτη.
0: Είναι γρίφο υδροχός, ξέρεις. Λοιπόν, όχι πραγματικά δηλαδή. Αυτά που έλεγα πέρυσι ότι θα ανοίξουμε καινούργιες πληγές, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι γεγονός και πραγματικότητα. Έχει έρθει η στιγμή που περνάει ο έλεγχος, από όπου περνάει τέλος πάντων, έτσι, και ο άλλος δίνει το λαδάκι του. Να το ξέρεις και αυτό.
1: Έχει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, δημοσιεύματα εδώ πέρα. Δεν πιάστηκε. Είναι φήμες που επιβεβαιώνονται. Αν κάτσει και το ψάξει ο άλλος, κανονικότατα θα το βρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό,
1: Πάντοτε υπήρξαμε πολυμήχανοι.
0: Έτσι. Τι είναι, πες σιγά το μηχανισμό. Τώρα αυτό είναι copy-paste. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για λιχουδιές θα μιλήσουμε. Τώρα, λιχουδιές όπως το δει κανείς, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται. Ο τόνος, ο οποίος οριμάζει με μούχλα, θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες και σημαντικές γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Θα τρώγεις εσύ μουχλιασμένο τόνο.
1: Οτιδήποτε έχει μούχλα, έτσι το τυρί ξέρω κι εγώ, είναι ποιοτικό. Είναι ροκφόρ.
0: Αυτή η ιδιαίτερη, λέει, τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνοδοτής μούχλας. Αν το δεις σαν εικόνα, αυτό το τόνο το που έχει μουχλιάσει για τα καλά, νομίζεις ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζωάκι.
1: Σε αυτήν την εκπομπή είναι η εποχή που φροντίζουμε για τη δίαιτά σας. Μπορείτε άνετα να ιδιάσετε με το φαΐ και να μην φάτε σήμερα. Τουλάχιστον αύριο ξανακούτε την εκπομπή, κάτι θα βρούμε να ιδιάσετε.
0: Κοίτα, όσο αποκρουστικό μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται, σου λένε ότι αυτή η μούχλα, που πραγματικά μοιάζει με χνουδωτό ζωάκι, άμα το δεις, είναι αυτή η διαδικασία που τον κάνει τον τόνο πολύ πιο γευστικό.
1: Έχεις φάει και το λες έτσι, με αυτό
0: το
1: στυλ.
0: Αλλά έτσι το παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, σου λέει.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άσχετο τώρα, μια παρένθεση, συγγνώμη ακροατές. Ο Δίας είναι στον ζυγό, τελευταίες μοίρες του ζυγού.
0: Σε
1: γιατί
0: σένα.
1: Λέγαμε εδώ, ναι.
0: Άμα.
1: Έτσι τώρα το είδα γιατί το θυμάμαι. Καταλαβες, τι πάει να πει αυτό, γιατρέ? Θα ζήσω?
0: Τι
1: είναι ο ζυγός, τι είναι? Φιλικός είναι ο ζυγός.
0: Ισορροπιστής, διαπραγματευτής.
1: Για τη δουλειά χρειάζεται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο θέμα μας θα επιστρέψω. Ότι πριν σου τον σερβίρουν αυτόν τον τόνο, το μουχλιασμένο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί, δεν θέλω, δεν το κατάλαβες, δεν θέλω. Μουχλιασμένο.
0: Το χνουδάκι, έτσι
1: δεν το
0: απόξω-απόξω, το αφαιρούνε.
1: Εγώ φοβάμαι μην κουνηθεί με το χνούδι αυτό.
0: Το
1: βγάλει πόδια και φύγει.
0: Το χνουδάκι το αφαιρούνε. Σου αφήνουν το μέσα μουχλιασμένο, όχι το απόξω.
1: Εσύ, ένα διπλόπιτο, κάτι.
0: Αφού έχουμε γίνει πολυεθνικοί, δεν θα δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές τις ιαπωνέζικες?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε απ' έξω.

0: Εντάξει, συγγνώμη που δεν μ' αρέσουν τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα φαγητά. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσουν και τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς το μουχλιασμένο τόνο, μπορεί να μην το δοκίμαζα. Μπορεί όμως και να το δοκίμαζα.
0: Μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα. Και δίδυμος, έτσι.
1: Αλόγως τη μέρα.
0: Βασικό, βασικό. Βασικό στα ζώδια ο δίδυμος, έτσι του βγαίνει αυθόρμητα. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα.
1: Με έχει βάλει στη γωνία σήμερα. Μία με λέει με υδροχό. Μετά λέει για την αναποφασιστικότητά μου, την χαρακτηριστικό του δίδυμου.
0: Τη βρίζω δηλαδή... ότι είναι δίδυμος, σαν τον τραμ.
1: Όχι, είναι, είμαι δίδυμος. Τι θες να
0: τραμ,
1: κάνω.
0: Σαν τον τραμ. Νικήσαμε, λέει ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τέτοιο, πώς το λένε, δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε, 9 στους 10 πιστεύουν ότι έχει νικήσει το Ιράν. Σε κάποια πρόσφατη εδώ πέρα τώρα έρευνα που κοιτούσα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Πέμπτης. Έχουμε social media, αν θέλεις επικοινωνία μας βρίσκεις εκεί. Σε λίγο λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: 8.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
12: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fesiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fesiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fesiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Εβιβαλή κυρίες και κύριοι.
1: Διάσημος Σταύρος, Αδόλφος Χίτλερ.
0: Μια χαρά.
1: Διάσημος Σταύρος, Σαντάμ Χουσέιν.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και σου έχω και μια λίστα από serial killers. Ακόμα και το Hannibal, Ταύρο τον έκαναν, βρε, στην ταινία.
0: Σε ζώδιο Ταύρο, εννοείς.
1: Ναι.
0: Τι Άντονι Χόπκινς τότε.
1: Ναι.
0: Ήτανε Ταύρο στο ζώδιο.
1: Ήταν το Ταύρο στο ζώδιο.
0: Μιλάμε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, επειδή έχει τα λες. Ανοίξει το στόμα σου και λες για τους διδύμους.
0: Όσοι βιάζονται, καλά, αυτός είναι ο τύπος, ο Τραμπ είναι γελίος. Το έχει γελιοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Αλλά όσοι βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα, θα δείξει το μέλλον ποιος ήταν ο σωστός. Κάτσε, περίμενε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα αρχίσουμε να τρώμε ένα στον άλλον. Έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Συνέχισες εσύ έτσι σήμερα και θα σε τακτοποιήσω.
0: Λοιπόν, άκου εκεί τώρα να δεις. Βγήκανε διάφορα νούμερα για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Ναι, καλέ, αφού τα έχουμε συστήσει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είδαμε ένα νούμερο όμως που είναι πολύ σημαντικό. Γεννήσεις από μητέρες άνω των 45 ετών. Δεν το είχαμε πει αυτό. 1450 περίπου. Ενώ λέει πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν 250 μόνο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Άντε κορίτσια,
1: ένα βασικό,
0: και σανότερα και γιαγιάδες μαμάδες.
1: Ένα βασικό είναι ότι έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη, έτσι, και είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη δεν την κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά πιο μετά. Την κάνουμε σε περίπτωση που χρειάζεται. Όχι να το κάνουμε για να γεννάμε πιο μετά. Είναι για να με γεννάμε κανονικά και αν τύχει κάτι στραβό, να έρθει η επιστήμη και να σου δώσει τα φώτα τη.
1: Δεν είναι συνθήκες νωρίτερα.
0: Ποιες συνθήκες νωρίτερα. Ποιες είναι οι συνθήκες νωρίτερα.
1: Το βασικότερο είναι να έχεις βρει ένα σωστό άνθρωπο.
0: Άμα δεν το βρεις ποτέ, γιατί στις 45 το βρήκες. Δηλαδή δεν το βρεις στα 25 και το βρήκες στις 45. Έλα μωρέ τώρα. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα. Ο άνθρωπος είναι θέμα τύχης.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό που ρημάζει.

0: Μοιάζουν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας.
1: Μα, και αυτό, εννοείται. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα λίγο μαζί σήμερα.

0: Για λέγε, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα αυτό το καινούριο που έχει βγει για τους λαγοκέφαλους. Το ιδέες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό το πιλωτικό για την αλίευση των λαγοκεφάλων και πόσο θα πληρώνουν τους ψαράδες. Δεν το έχει πάρει το μάτι σου αυτό?
0: Για λέγε.
1: 4,73 λέει.
0: Όχι, 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Το κάθε κιλό.
0: Εμείς δίνουμε περισσότερα, σου λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλή,
0: 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Όχι, Κρήτη γιατί... και Δωδεκάνησα.
0: Όχι, είναι πάνω από 4,73 στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι, δημοσίευμα που διαβάζω στο News Bomb.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: δηλώσεις
0: εδώ,
1: του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εμείς που είμαστε περιφερειακό μέσο, ακούστε εμάς, είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, διάσημη ταύρη απάντηση.
1: Έμα,
0: διάσημη ταύρη απάντηση, George Clooney, Al Pacino.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Εδώ
1: όχι, ναι, το πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Είναι...
1: βάλε το όνομα Κατραμάδος δίπλα.
0: Αντέλ, Σερ, Ερίκη Ιγκλέσιας.
1: Εκεί στη Σερ κάπου σε βρίσκω, ναι.
0: Στη Σερ με βρίσκεις. με αρκετές πλαστικές μπορεί. Και άλλαγε φίλο. David Beckham. Αντρέα Γκάση. Κατάλαβες?
1: Κοίτα.
0: Γιατί όταν δίνεται η πληροφορία πρέπει να δίνεται ολοκληρωμένη, σφαιρική. Καταλαβες?
1: Βέβαια υπάρχει ένα κοινό τώρα. Αντρέα Γκάση, Μπέκαμ, Κλούνι. Βγάζει και ένα νερόβραστο, ρε παιδί μου, κάπου πίσω. Η είναι, Σερ μόνο λίγο.
0: Είναι ο
1: σώζει.
0: Μπέκαμ και ο Κλούνι είναι νερόβραστος.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Άσε, ίσα. Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς.
1: Εμένα
0: κάτι.
1: Ένα νερόβραστο μου βγαίνει.
0: Ο Τζορτζ Κλούνι. Μάλιστα. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Πραγματικά, είναι αυτό που κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο... δεν εμβαθύνεις, καταλαβαίνεις.

0: και αύριο μέρα είναι. Θα ήταν αυτή εδώ η εκπομπή, έτσι σαν τίτλος, σε αυτήν εδώ τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το στούντιο.
1: Εμείς, ναι, okay, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά αύριο
0: θα είμαστε εδώ.
1: 22 ρίτσες μας χωρίζουν από αυτό. Το αύριο.
0: Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Έτσι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Από εμάς πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαι
10: στη... Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ στον υδρόγειο είσαστε συντονισμένοι, στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο, και θα είμαστε παρέα με το πρωινό μας μαγκαζίνο μέχρι και τις 11. Ελένη Ταμπακάκινη στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν λοιπόν ο ένας μετά τον άλλο με πολύ μικρή διαφορά τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας Καράκας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων. Ένας πρώτος απολογισμός δόθηκε από την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, που δήλωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 700 είναι οι τραυματίες μέχρι αυτή την ώρα.

Οι εικόνες που έρχονται λοιπόν από τη Βενεζουέλα, δεκάδες είναι τα κτίρια, πολυόροφα κτίρια εκεί που έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινη πύργη. Να πούμε ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα.

Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, των μαθημάτων, των παιδιών. Μιλάμε για γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Θα προχωρήσει λοιπόν σήμερα, Πέμπτη, 1 μετά το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας, περιεχόντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανεξεταζόμενο μάθημα.

δε φτάνει. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.itmindedu.gov.gr πληκτρολογώντας αυτόν τον οκταψήφιο λοιπόν κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Όσοι υποψήφοι τώρα έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα, με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα τώρα με τη διαδικασία που ακολουθείτε, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής, τις σχολές και τα τμήματα των πανεπιστημίων. Πάμε τώρα και στην Μάρο Κοντού, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Χθες τώρα συνέβη κάτι περίεργο. Ένας 90χρονος άνδρας κρατούσε στα χέρια του μία γλάστρα και ένα κουτί γλυκά. Πήγε να την επισκεφθεί, όμως είχε και μαχαίρι μαζί του. Εδώ έκανε εντύπωση η όλη συμπεριφορά του σε μία νοσοκόμα, η οποία κάλεσε την ασφάλεια.

Σύμφωνα τώρα και με τα όσα είπε στα μέσα, σε μέσα ενημέρωση ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο, χθες λοιπόν 10 παρατέταρτο, μία νοσηλεύτρια είδε έναν ηλικιωμένο άντρα με ένα καπέλο που περιφερόταν, λέει, γύρω από τα σανσέρ. Είχε ένα μαραμένο βασιλικό, μία γλάστρα μαζί του, ένα κουτί με γλυκά. Εκείνη παρατήρησε ότι κάτι σαν να φαινόταν σαν θήκη, λέει, από μαχαίρι στην τσέπη του. Ενημερώθηκε λοιπόν η ασφάλεια. Ο άντρας έχει, ο 90χρονος, είναι μεγάλος άνθρωπος, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Χαϊδαρίου, όπου παραμένει κρατούμενος.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το σεισμό σήμερα, πάμε όμως και στα μαθήματα ιστορίας. Τα 1912 σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Μιλάμε για τα 1912 με επίδοση στα 3 και 37. Και στα 1978 η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Παράπονο δεν έχουμε, γιατί οι βοριάδες μας φέρνουν δροσούλα, η αλήθεια είναι, και κάπως έτσι θα πάει και η σημερινή μέρα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Κρήτη μας θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 9.30 θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Επιστρέφουμε με αυτήν την διακοπή νερού σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Δεν ήταν προγραμματισμένη. Υπήρξε μια σοβαρή βλάβη στον αγωγό ίδρυυσης στο Παγνί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης μιας σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυψης στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ΔΕΙΑΗ προχώρησε από χθες σε 24ωρη διακοπή νερού από τη δεξαμενή Δέλτα 1, όπως ονομάζεται. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Βελώνη, Κάμπος, Κολυμβητήριο, Παγκρίτιο και περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ. Στις περιοχές τώρα Τρεις Βαγιές και στα Παλιά Κάτε ενδέχεται να υπάρχει πτώση της πίεσης του νερού στο δίκτυο. Τώρα, εκτός απρόοπτου, η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι και να επανέλθει φυσικά η υδροδότηση.

σε χωριό εδώ του Δήμου Ηρακλείου ήταν σε εξέλιξη μία γιορτή για τον Κλείδωνα. Όμως οι άσκοποι πυροβολισμοί προκάλεσαν αναστάτωση και διακόπηκε αυτή η όμορφη γιορτή. Αντίστοιχες γιορτές γίνονται σε πάρα πολλές περιοχές ολόκληρης της Κρήτης. Σύμφωνα τώρα εδώ με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό των άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκαν στη διάρκεια αυτής της γιορτής στην πλατεία του χωριού, συνελήφθη. Εκεί βρίσκονταν δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες από το Ηράκλειο και γύρω περιοχές για τη γιορτή του Κλείδωνα λοιπόν. Υπήρξε αναστάτωση γιατί εκεί έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις και η υπόθεση δεν έμεινε εκεί, έχει κι άλλο.

Με τη γιορτή του Κλείδωνα σε χωριό του Ηρακλείου συνεχίζουμε. Μια γιορτή που χάλασε γιατί έπεσαν εκεί άσκοποι πυροβολισμοί. Όμως όταν έφτασε η αστυνομία έγινε και έρευνα στην οικία του 25χρονου Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν και φυσίγκια και διάφορα είδη οπλισμού. Στη συνέχεια συνελήφθησαν και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας και οι γονείς του και τα αδέλφια του στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε βάρος των εμπλεκομένων τώρα σχηματίστηκε δικογραφία. Ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον με ιδιαίτερη βαρύτητα από τις αρχές, καθώς η νομοθεσία για άσκοπους πυροβολισμούς και παράνομη οπλοχρησία προβλέπει αυστηρές ποινές. Μία όμορφη γιορτή που χάλασε με αυτόν τον τρόπο.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 10. info@1069.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως πάντα και στο www.1069.gr. Εδώ από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε να δούμε έτσι τα νεότερα από τη Βενεζουέλα και τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα.

Λοιπόν, με τη Βενεζουέλα συνεχίζουμε εκεί τώρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 100.000 θύματα. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 32 θάνατοι και πάνω από 700 τραυματισμοί. Τα διασωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια πολυκατοικιών, προσπαθώντας να βρουν και να ανασύρουν τους εγκλωβισμένους. Η κυβέρνηση, όπως σας έλεγα και πριν, εκεί κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη χώρα, ζητώντας από γιατρούς και νοσηλευτές να σπεύσουν στα νοσοκομεία για την παροχή βοηθειών στους τραυματίες. Ήμασταν τελείως απροετοίμαστοι, καταγγέλουν οι κάτοικοι του Καράκας. Κλειστές σήμερα εκεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δεν υπήρχε κάποιο πλήγμα από τον φωνικό σεισμό. Η Ινδία έτοιμη να στείλει δυνάμεις στη Βενεζουέλα. Και δεν είναι η μοναδική χώρα. Πολλές χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία να βρεθούν σωστικά συνεργεία εκεί.

0: νωρίς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαι...
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.
1: Λοιπόν, με το σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζουμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό δυναμικό και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Βενεζουέλα λοιπόν. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Αναφέρει και σε μια σχετική ανάρτηση ότι οι καρδιές μας, λέει, είναι με όλους όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, με τους τραυματίες και με τους θαραλέους διασώστες που εργάζονται ακούραστα μετά την καταστροφή.

Τραυματίες τώρα και οι οικογένειές τους στη Βενεζουέλα έχουν κατακλείσει τα νοσοκομεία αλλά και τα κέντρα υγείας, με τους γιατρούς εκεί να δίνουν πραγματική μάχη για να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Οι μετασεισμοί εκεί δεν σταματούν. Οι κάτοικοι λένε ότι μετά τον διπλό σεισμό δεν έχουν σταματήσει οι μετασεισμοί, οι οποίοι είναι φυσικά μικρότερης έντασης. Σύεται το έδαφος στη Βενεζουέλα. Να πούμε ότι στο Καράκας μένουν περίπου 3.000 Έλληνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν από εκεί πληροφορίες αν υπάρχουν Έλληνες τραυματίες.

Τον εντοπισμό τώρα και τη σύλληψη ενός ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 17χρονο σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα, στην Αθήνα, χθες το βράδυ. Έχουν προχωρήσει οι αρχές. Εδώ τώρα αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως φαίνεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Το θύμα φέρεται να δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καυγά. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο, παρέλαβε τον 17χρονο, τον μετέφερε το παιδί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Σε αυτήν τώρα τη φωνική επίθεση στην Καλλιθέα, η ασφαλεία εξετάζει τα αίτια της φωνικής επίθεσης να είναι εδώ η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο. Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους έντρομους περίοικους. Γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν ένα σύντομο αλλά έντονο, λέει, καυγά, γεγονός που έκανε όλους εκεί στην συγκεκριμένη οδό να βγουν στο δρόμο και στα μπαλκόνια να δουν τι συμβαίνει. Εκεί αντίκρισαν αιμόφυρτο τον 17χρονο.

Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ικανοποιήσει, λέει, ορισμένα από τα αιτήματα της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκ Ρούτε. Σε ερώτηση λοιπόν για αυτό το ενδεχόμενο της προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα, αλλά και για την πώληση κινητήρων που προορίζονται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι πιθανότατα θα κάνουμε κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία.

Μέχρι τα Χανιά θα πάμε τώρα. Εκεί συνελήφθη ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας από συναδέλφους του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να εντοπίστηκαν ίχνη μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Ο αξιωματικός υπηρετεί στην περιοχή με πολυετή απόσπαση, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

0: θες ή δεν θες.
1: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10:30 θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Περνάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με κινηματογραφικές πρεμιέρες. Είναι Πέμπτη σήμερα, Ρωμερία, 72 ώρες προθεσμία και ακόμα 6 ταινίες από σήμερα λοιπόν στα σινεμά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

από τη Βενεζουέλα θα πάμε στην Ιαπωνία και εκεί σημειώθηκε ένας ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε εκεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταγράφηκε στον Ειρηνικό ωκεανό στα ανοιχτά του νομού Ίβατε, βόρεια από την κυριότερη ιαπωνική νήσο Χονσού και σε βάθος 30 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματισμούς ή για ζημιές.

Και άλλο σεισμό είχαμε όμως στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 5,6 βαθμών. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται κάπου στα 8 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Redwood Valley στην Καλιφόρνια, η οποία απέχει σχεδόν 200 χιλιόμετρα από το Σαν Φρανσίσκο. Να πούμε ότι και εδώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για ζημιές.

Πάμε τώρα κινηματογράφο. Ρωμερία. Μία από τις ταινίες που σύμφωνα με κριτικούς φαίνεται να ξεχωρίζει είναι ένα αισθηματικό δράμα ισπανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία της Κάρλα Σιμών. Εδώ έτσι δύο λόγια για την υπόθεση. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην Ατλαντική Ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά αυτή η απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά.

πάμε και σε ακόμα μια ταινία που κάνει πρεμιέρα από σήμερα. 72 ώρες προθεσμία είναι ο τίτλος της. Είναι ένα πολεμικό δράμα γαλλικής και βρετανικής παραγωγής. Εδώ στην υπόθεση το έργο μας μεταφέρει παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία. Μια ομάδα Βρετανών μετρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζονται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει και οι αποφάσεις της αποκτούν τεράστια σημασία.

Επόμενη ταινία. Η ταινία Φιού σημαίνει είτε ασφάλεια ηλεκτρική στα ελληνικά, είτε διακόπτης ασφαλείας σε αυτήν την ταινία που είναι ένα αστυνομικό θρίλερ βρετανικής παραγωγής. Α, τι θα δούμε. Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Εν μέσω του χάους μιας εκτεταμένης εκένωσης, μια συμμορία εγκληματιών, ξεκινά μια τολμηρή τραπεζική ληστεία.

Πάμε και σε μια ταινία που αναμένεται έτσι να τραβήξει το ενδιαφέρον του νεανικού και εφηβικού κοινού. Είναι η ταινία Supergirl. Είχε προβληθεί το 1984. Τότε είχε χαρακτηριστεί ως η απόλυτη επιτυχία. Τώρα αυτή τη φορά, σε αυτή την καινούρια νέα ταινία, τη σούπερ ηρωίδα ενσαρκώνει η Μίλι Άλκοκ σε μια καλογυρισμένη περιπέτεια φαντασίας. Εδώ η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ο Supergirl, ξεκινά ένα επικίνδυνο επικό ταξίδι να ζητώντας δικαιοσύνη όταν ένας αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της. Λοιπόν, περισσότερα για τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα από σήμερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr. Θα δείτε και τα τρέιλερ και τις υποθέσεις και φυσικά τους πρωταγωνιστές.

Λοιπόν, Μουντιάλ στη συνέχεια. Η τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ της διοργάνωσης συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη και τα ξημερώματα Παρασκευής με 6 αναμετρήσεις για τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο όμιλο. Η Γερμανία αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, η Ολλανδία συγκρούεται με την Τινησία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με την αποκλεισμένη Τουρκία. Η ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση είναι αυτή της Παραγουάης με την Αυστραλία που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στον τέταρτο όμιλο. Ολόκληρο το πρόγραμμα το βλέπετε στην κατηγορία αθλητικά στο www.1069.gr.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Κάνει αρκετή ζέστη. Καπέλο αντιλιακό όπως πάντα και ενυδάτωση απαραίτητη για μικρούς και μεγάλους. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια. Μόνο 9,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

εδώ ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, είναι στην επιλογή των τραγουδιών και θα είναι στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ όμορφη μουσική, με πολλά πολλά τραγούδια και εννοείται ειδησούλες που ψαρεύω μέσα από το διαδίκτυο. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά όπου είναι ο καθένας, έτσι στην ξαπλώστρα, στον καναπέ, στο αυτοκίνητο, όπου τέλος πάντων σας βρίσκω αυτή την ώρα και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Ας πούμε καταρχήν για το ξεκίνημα, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Έτσι να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας, πώς περνάτε, εννοείται πως θέλω να μάθω πώς περνάτε. Στείλτε μας και μας καμία πρόταση να σκεφτούμε που θα πάμε, που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα και δεν έχουμε κάτσει να το ψάξουμε λίγο πιο σοβαρά και νομίζω ότι δεν θα βρούμε τίποτα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι περιμένω από σας και τις δικές σας ιδέες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
5: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και έρχεται και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, αυτό που θα σας διαβάσω έχει να κάνει με τη Σερ, έτσι, τη γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιό. Η Σερ λοιπόν λανσάρει το δικό της παγωτό και το ονόμασε πως αλλιώς Σερλάτο. Η διάσημη λοιπόν Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σερ ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμη γλυκό αυτή τη φορά επιχειρηματικό της εγχείρημα, το δικό της παγωτό με το όνομά της. Ναι, αυτό είναι αληθινό. Λανσάρω το παγωτό μου, το νου σου LA, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η Star, ξαφνιάζοντας τους 2,6 εκατομμύρια ακολούθους που έχει στο Instagram. Ενώ αποκάλυψε ότι την συγκεκριμένη ιδέα την έχει από το 2018.

και με το πολύ έτσι δροσερό παγωτό από την ΣΕΡ θα σας αφήσω για πάρα πολύ λίγο. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σου Μερούλα, πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας. Καυτό αυτό το καλοκαίρι, καυτό, τηγανιτό.
0: Τηγανιτό, θα φτιάξεις κάτι τηγανιτό, δηλαδή θα φάμε κάτι?
1: Ναι, τον εαυτό μου και εσένα μαζί.
0: Θα φας και εμένα ολόκληρο δηλαδή?
1: Ολόκληρο.
0: Ωπα, πεινασμένη ήρθες δηλαδή για εκπομπή. Δεν ταΐστηκες πριν έρθεις?
1: Παιδί μου.
0: Και εσύ με τη ζέστη μπορείς να φας?
1: Κοίταξε, ποτέ αυτή δεν κόβεται αυτή η συνήθεια. Είναι κάποιοι τυχεροί.
0: Που, τι, με τη ζέστη δεν τρώνε?
1: Που, με τη ζέστη δεν τρώνε.
0: Εμείς δεν είμαστε
1: από αυτούς.
0: Αυτούς τους προβληματικούς.
1: Όχι, απαπα. Βλέπω εκεί πέρα όλο λιγουρεύω με κάτι.

Θα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που βρίσκεται στο 7, έτσι στο πληκτρολόγιο, για να μην μπερδευόμαστε. Θα μας στείλετε το ωραίο μηνυματάκι, πώς περνάτε, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε μέρη που έχετε πάει, που πήγατε ή που θα πάτε. Μοιραστείτε τις μαζί μας, έτσι θέλουμε και εμείς να μάθουμε πού θα πάτε, δώστε μας και ιδέες δηλαδή.

0: Έλα Μέρη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, για πες, θα πεις γιορτές και τα λοιπά.
1: Ναι, βεβαίως, χρόνια πολλά στην Άννα Νίτα, Άννα Μπέλα, Άννα Μαρία, Ανέζη, Άννα Μαρία, Επράξιος, Πραξούλα, Έφη, Ολυμπία, Ολύμπο και Όλια. Χρόνια σας πολλά, πολλές γιορτές σήμερα.
0: Πολλές, ναι.
1: Η πολλά, Άννα δεν γιορτάζει το Δεκέμβρη.
0: Σαν σήμερα, σαν χθες, σαν και σαν προχθές, θα τα πεις μετά.
1: Θα τα πω μετά, αλλά δεν λύσω μια πορεία. Η Άννα δεν γιορτάζει το Δεκέμβρη.
0: Ναι, σωστό. Του Δεκέμβρη τις 9 που λέμε. Στις 9.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί τώρα αυτή ήρθε 25.
0: Έχει διπλές γιορτές. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί εσύ λίγες έχεις.
1: Ναι, αλλά μία γιορτάζω.
0: Δεν έχει σημασία.

0: είναι 12.30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Olibos 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell 250 ml μόνο 59 λεπτά.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Επιστρέψαμε εδώ και δεν θα ξεκινήσω με ζώδια παρότι το έταξα, αν και θα έπρεπε κανονικά.
1: Και εγώ να σας πω πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θάνος και Μέρη θα μας βρείτε στο Facebook, λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος, παπάκι, αυτό το λατινικό και Μέρη. Θα μας στείλετε το μήνυμα, θα κάνετε like στη σελίδα μας και θα μας στείλετε μηνυματάκια, γουτσου γουτσου, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Στείλτε μηνύματα στη Μέρη, στη Μέρη στείλτε τα μηνύματα, στη Μέρη.
0: Και τι στη Μέρη παιδί μου, αφού μαζί τα παίρνουμε, τι λες στον κόσμο και τον κοροϊδεύεις, ό,τι μου στέλνει το διαβάζει.
1: Α, γιατί να μην τα διαβάσω.
0: Γιατί είναι προσωπικά.
1: Και πώς,
0: αν θέλετε στην αρχή γράψτε Μέρη μόνο για σένα.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα την πρώτη ώρα με τα ζωδιάκια που γκρινιάζουν περισσότερο.
1: Ούψ.
0: Παρθένη. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι περιμένεις να δεις τι να φιγουράρει αυτά τα παρθενάκια στην κορυφή. Μα δεν είναι το κατεξοχήν γκρινιάρικο ζώδιο. Δεν είναι ικανοποιημένα ποτά. Ποτέ.
1: Ποτά.
0: Όλα ξυνίζουν και δεν ανταπεξέρχονται στις προδιαγραφές τους. Ποτέ δεν θα σου πούν καλή κουβέντα και όλα θα είναι κατώτερα των προσδοκιών τους. Θα σου βγάλουν την πίστη γιατί θέλει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτό.
2: Μου το

0: φιλάκια.
1: Ρε, καλώς τα μας.
0: Το ζώδιο αυτό συναγωνίζεται πάξια την Παρθένο, στην Κρίνια και τη Μύρλα. Και δεν είναι άλλο από αυτό το καρκίνο, βεβαίως. Μιλάμε για ένα άτομο που μόνιμα θα έχει συνεχόμενο ένα παράπονο στο στόμα. Τίποτα δεν του αρέσει και όλα του φαίνονται κάπως. Διδυμάκια, γλώσσα δεν θα βάλουν μέσα τους οι δίδυμοι και δεν θα είναι για καλό. Να ξέρεις ότι είναι αρκετά γκρινιάριδες και μίζεροι και ώρες-ώρες δεν αντέχονται καθόλου. Και τελευταίοι, ηχθείς. Λοιπόν, τα πάντα κουράζουν, τα πάντα τους φαίνονται κάπως και τα θέλουν όλα λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Θέλουν να κοιμηθούν, αλλά είναι πάντα φρέσκοι. Δεν είναι για ξενύχτια και για ταλαιπωρία γενικότερα. Αν τους ξεβολεύσεις, θα σου ξεκινήσουν τον μπίρι-μπίρι.
1: Μπίρι-μπίρι.
0: Μπίρι-μπίρι.
1: Είναι ασθένεια. Μπίρι-μπίρι.

0: νωρίς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε ξενοδοχείο.
0: Βεβαίως.
1: Πολλές φορές φαντάζομαι ότι έχει γίνει και σε πολύ καλά ξενοδοχεία και σε λιγότερα καλά ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι λείπει από τα ξενοδοχεία?
0: Τι λείπει. Τι να λείπει από τα ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία τι λείπει.
1: Συνήθως έχουν σαμπουάν, ένα φρόλιο, ένα σαπουνάκι.
0: Χαβιάρι.
1: Γιατί πας εσύ και αν δεν φας χαβιάρι, δηλαδή δεν περνάει.
0: Δεν μπορώ,
1: η μέρα σου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ωραία,
0: έτσι είμαι μαθημένος από το σπίτι μου.
1: Πες ότι σε έχεις ενημερώσει ότι είσαι γόνος. Μετά τι άλλο.
0: Όταν λες γόνος, εννοείς ψαράκι.
1: Ψαράκι αυτό το μικρό που κολυμπάει ανάποδα και κάνεις βίου βίου.
0: Γιατί πάθαμε. Τι να λείπει. Δεν λείπει τίποτα. Συνήθως.
1: Τι λες, μωρέ. Για
0: τα μαλλιά βάζεις αυτή την κουκούλα για να μην τα βρέξεις. Άρα για ποιο νόημα να μπεις στο μπάνιο με δεν τα βρέξεις τα μαλλιά.
1: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
0: Α, μόνο.
1: Και
0: καλά, για το κεφάλι δεν το βρέχεις άμα κάνεις ντουζάκι.
1: Δηλαδή, αν έχει πάει άλλο κομμωτήριο και έχει σκιώσει το μαλλί, σιγά μην πάει και έχει πάει τώρα στο βουνό πάνω με την υγρασία, σιγά μην βρέξει το μαλλί.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα πάει δηλαδή πρώτο ραντεβού.
0: Θες να το πάρει το ποτάμι τώρα ή να το συζητήσουμε μετά.
1: Μετά γιατί

0: Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι, τι θα γίνει τώρα?
1: Όχι, θέλω να το σκεφτεί.
0: Τι να μην έχει, μπαλκόνια να μην έχει.
1: Το... Παιδί μου, κάτι που χρησιμοποιεί. Α,
0: μίνι μπαρ.
1: Γιατί δεν έχει μίνι μπαρ, ξαναδείχνω.
0: Γιατί δεν ξέρω, μην έχει. Μικρό τέτοιο, όπως το λένε. Τι δεν έχει, λέμε τώρα εμείς. Μήπως δεν έχει χρηματοκιβώτιο.
1: Γιατί θα πάρεις μαζί σου όλη
0: την περιουσία. Έλα, το φέρεις στο κεφάλι σου σαν το Βέγκο πριν το γάμο που τράβηξε το καυτό για να ρίξει νερό και του ήρθε αυτό στο κεφάλι.
1: Εσένα τα πρώτα πράγματα που σου λείπουν δηλαδή είναι χαβιάρ και χρηματοκιβώτιο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μήπως έχουμε μπερδέψει
0: τα πράγματα. Άμα είσαι από η high society κοινωνία.
1: Ωραία, να στη θέσω διαφορετικά
0: την
1: ερώτηση. Τι χρειαζόμαστε εμείς ο λαός που δεν το έχουν τα ξενοδοχεία? Ο απλός λαός.
0: Χαρτί τουαλέτας, ξέρω εγώ.
1: Έχουν όλα.
0: Τι δεν ξέρω. Πες το.
1: Οδοντόκρεμα.
0: Δεν έχει οδοντόκρεμα?
1: Όχι.
0: Όχι, εγώ έχω πάει και έχω βρει οδοντόκρεμα.
1: Σπάνια θα βρει. Και ξέρει γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί σύμφωνα με έρευνες που γίνανε από πάρα πολλές εταιρείες, δεν υπάρχει ζήτηση στην οδοντόκρεμα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Που σημαίνει, ξέρει τι?
0: Τι?
1: Ότι δεν πλένεις τα δόντια σου.
0: Α.
1: Μόνο τρως χαβιάρι και μετά πας βρωμιάρεις.
0: Το χαβιάρι είναι φρέσκο πράγμα, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά βρωμάει.
0: Βρωμοκοπάς. Ψαρίλα.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει να κάνω στο σπίτι το απόγευμα, έτσι.
0: Να χουχουλιάζει, αφού χουχουλιάζει.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να φάω κάτι.
0: Σώπα, εσύ αποκλείται. Δεν το περιμένω. Δεν νομίζω.
1: Ναι, αλλά θέλω να φάω χωρίς να παχύνω.
0: Πώς το γίνεται.
1: Άκου λοιπόν τι βρήκα. Έχω βρει δύο συνταγές, τις οποίες θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας, χωρίς να κάνετε μπλιάχ, μπλιούχ, μπλαχ. Θέλω να τις φτιάξετε και αφού τις φτιάξετε.
0: Κάντε μπλιάχ.
1: Όχι, να μετά μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε μπράβο ρε Μέρη.
0: Μπράβο ρε Μέρη, κάναμε μπλιάχ τρεις ώρες. Ναι,
1: λοιπόν, πρώτο, φτιάχνω, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι και στο εξωτερικό πολύ διαφημισμένο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γαλατάκι με βρώμη και σταφίδες. Το ζεσταίνω. Βάζω και λίγο κανελίτσα και άμα έχω εντέρτια, βάζω και λίγο κανένα ξηροκάρπι και γίνεται μούρλια. Mm. Και είναι σαν φρουτόκρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Βασικά σαν μπισκοτόκρεμα, όχι φρουτόκρεμα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Α.
1: Και το άλλο. Τις
0: δίπλες μετά πότε τις τρως.
1: Τα Χριστούγεννα. Αφού με σένα πως πάμε, έχουμε αλλάξει εποχές.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και μετά
0: ναι.
1: Έχω ανακαλύψει μια άλλη συνταγή που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Μπροκολόσουπα, δικιά μου.
0: Α.
1: Μπροκολάκι, λίγο πράσινο.
0: Βελουτσέ, βελουτσέ.
1: Ναι, παιδιά, είναι τέλεια.
0: Και δεν αυτό παίρνεις, μπορεί και να μ' αρέσει.
1: Δεν παίρνεις γραμμάριο. Μπρόκολο, πράσο, πατατούλα, καροτάκι και έφυγες.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι, Μερούλα. Σου αφιερώνω ένα τραγούδι.

0: Έτσι. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσο 123 στο Ηράκλειο.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο Σε Γλεντάω.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Έτσι έχουν μαζέψει, λέει, τους πιο περίεργους νόμους που ισχύουν ανά τον κόσμο. Υπάρχουν ορισμένοι νόμοι, λέει η είδηση, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά πρόστιμα. Ωστόσο, λέει, αυτοί θα σας φανούν λίγο περίεργοι. Για παράδειγμα, σε μερικά μέρη της Ισπανίας είναι παράνομα σύμφωνα με τον νόμο να φτιάχνεις κάστρα στην άμμο. Πουλάκι.
1: Γιατί?
0: Μου. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Στη Σκωτία είναι παράνομο να καβαλάς αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
1: Αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Μπορεί να πληρώσει, λέει, πολύ μεγάλο
1: πρόστιμο.
0: Πού θα πρόστιμο.
1: Σε πάει η Αγελάδα, ή θα την πας στην Αγελάδα.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να την βγάλει στον δρόμο και να γίνει κανένα ατύχημα.
1: Την Αγελάδα, δεν βγαίνει. Συγγνώμη, κουμαντάρει την Αγελάδα.
0: Σύμφωνα με ένα περίεργο νόμο, λέει, είναι παράνομο να σερβίρεις αλκοόλ για άλκες στην Αλάσκα.
1: Συγγνώμη, άμα δεν πίνουν αλκοόλ εκεί πάνω θα ξυλιάσουν.
0: Α, πουλάκι μου. Λοιπόν, είναι παράνομο να τραβάτε καζανάκι τουαλέτας μετά τη 10:10 το βράδυ στις πολυκατοικίες στην Ελβετία. Καθώς η κυβέρνηση το θεωρεί χορύπανση.
1: Και τι κάνουν?
0: Ξέρω, στο μπουκαλάκι, ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν θα ήθελα να μου το κάνεις εικόνα.
0: Τι να σου πω τώρα. Στα Αραβικά Εμιράτα, λέει, είναι παράνομο να ορκίζεσαι στα Αραβικά Εμιράτα.
1: Συγγνώμη, δεν ερωτήσετε.
0: Εάν σε πιάσουν να βρίζεις, μπορεί να αντιμετωπίσεις πρόστιμο φυλάκιση και απέλαση, παρακαλώ.
1: Στα Αραβικά.
0: Ναι. Αυτά. Θες κι άλλα?
1: Ναι, όχι, έχω απορίες.
0: Αν έχεις απορίες, δεν μπορώ να σας λύσω εγώ. Εγώ την είδηση διάβασα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Δεν είχε δει βουνό.
1: Για πού έμενε και δεν έβγαινε?
0: Δεν μας λέει.
1: Στο βυθό της θάλασσας, τι ήταν?
0: Ήταν Γοργόνα. Ήταν η Άρια, λέει, από τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της εγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουνε εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
1: Άντε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Μπράβο στον εγγονό. Σπάνια βρίσκεις. Συνήθως δεν μιλάνε στις γιαγιάδες. Να μιλάτε στις γιαγιάδες σας. Αυτοί σας μεγαλώσανε.
2: Έλα.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Όχι, τι έγινε.
2: Με παρακολουθούν.
1: Ποιο?
2: Δεν ξέρω, το σύμπαν.
1: Το ρολόι.
2: Το ρολόι.
1: Και ο. Αυτό που κάθεται απ' έξω από την πόρτα. Σε παρακολουθούν, ξέρει.
2: Δες του για.
1: Εγώ του λέω για, εμείς θα φύγουμε.
2: Εμείς γιατί να φύγουμε,
1: γιατί τελείωσε η εκπομπή, η Μερούλα.
2: Άντε, γεια σας, παιδάκια μου.
1: Λοιπόν, ήταν 5η 25 του μήνα και αύριο Παρασκευή 26.
2: 26 και πάει και αυτή η εβδομαδούλα σιγά-σιγά.
1: Άντε, γεια σας.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαλαρή πεμπτούλα, προ-Παρασκευή στον υδρόγειο 106,9 και τρέχω και δεν φτάνω από το πρωί. Έβλεπα παπαδάκι και όλα στον αέρα. Πήγα να μου αλλάξω επίθετο, πολύ ωραία. Μέχρι και τις 4. Ψηλό στα ένταση να κάνουμε χαμό και πανικό. Σήμερα είναι φουλ γεμάτη εκπομπή με συνεντεύξεις. Ναι, εδώ τα πούμε όλα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις υδρόγειο 106,9 και να μην χάσεις οξία. Πώς θα γεμίσεις μουσική ενέργεια. Και να σου πω πολύ γρήγορα ότι επικοινωνείς μαζί μας. Μαζί μας στο 2810-333-500, info@1069.gr, social media και δεν ξεχνάς να μπαίνεις στο site μας www.1069.gr.

0: Είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Είναι η ώρα που λέμε τον καιρό στο Ηράκλειο σήμερα. Λοιπόν, η πρόγνωση είναι η εξής. Θα έχουμε έθριο καιρό με υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα το μεσημέρι 31 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Καλοκαιρινές συνθήκες. Σήμερα γιορτάζει η Φεβρονία, ο Λίβιος, ο Έρος, έρωτα και που είσαι. Και σε άλλα νέα, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ, εξαιρετικό, και η Διεθνής ημέρα της μουσικής, αλλά για κάποια κράτη, μάλιστα. Α, αυτό βγήκε από τους Beatles, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε, γιατί έχει έρθει και η Μιχαέλα να σας πει εδώ πέρα τα δικά της τα νέα. Ψηλώνεται ένταση και δεν πάτε πουθενά.

Το βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ καρδιά μου και

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω.
1: Και το μότο σου.
0: Καλύτερα ελεύθερη παρά να είσαι δεύτερη.
1: Τέλειο. Αυτό το λέμε πάντα είναι το μότο της εκπομπής.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: να τα λέμε και αυτά.
1: Πάμε δυναμικά να σε δέσω. Για να με φύγεις με το αεροπλάνο.
0: Ναι, δεν πάμε αεροπλάνο τώρα.
1: Θα λυγίσεις με ένα κόσμο.
0: Σε τρεις εδώ, εντάξει.
1: Από πού?
0: Από πού?
1: Από κόσμο δραμουντάνη.
0: Γιατί με έχει μπερδέψει και μου λες τώρα μην το μιλήσω στο άλλο.
1: Όχι, το δραμουντάνη. Το φίλο σου.
0: Το φίλο μου.
1: Κόσμημα δραμουντάνη. Χειροποίητα κοσμήματα που θα τα βρει στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου.
0: Συγγνώμη, πες ότι τα χρυσάφια τη Μιχαέλα όλα.
1: Χρυσάφια όλα.
0: Από το γάμο είναι από εκεί.
1: Όλα είναι από εκεί. Και εννοείται ότι προτιμάμε το παιδί γιατί είναι και πάρα πολύ καλό το χρυσοχοείο. Έχει πάρα πολλέ επιλογέ.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Θα του βρει στο τηλέφωνο 28 94 0 233 44.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρει τι βέρε σου, ό,τι σχέδιο θε. Αν το έχει σκεφτεί, θα σου το φτιάξουν και τέλο πάντων είναι μονόδρομος. Κόσμημα Δραμουντάνης.
0: Έτσι. Τα φιλιά μας στο Δραμουντάνη για την Αμαλία.
1: Τα φιλιά μας. Λοιπόν, Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το κουτί ατελιέ. Εάν είσαι νυφούλα, νονά, κουμπάρα ή θέλεις φόρεμα ειδικών περιστάσεων, είναι και αυτό μονόδρομος. Στο Τιμβρίς Μαυρολένης 614 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 6938 573905. Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το κουτί ατελιέ. Κλείνω λοιπόν με Μαργαρίτη όμικρον έψιλον που έχει γύψει να ψευδοροφές χωρίσματα. Θα τον βρεις Ούλαφ Πάλμε 20 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο τηλέφωνο 6937-02-0680. Φυσικά παραδίδουν τείχους έτοιμους για βάψιμο, έχουν οικονομικά πακέτα προσφορών και δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα άλλο, θα τα αναλάβει όλα εκείνος. Μαργαρίτης όμικρον έψιλον.
0: Να το. Τάπε.
1: Και ξεθύμανα.
0: Και ξεθύμανε. Και ολοκλήρωσε.
1: Και τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Γιώργο Αλκαίο. Κύματα, ψηλό, στέντεση. Για να γεμίσει τη μουσική ενέργεια. Γιατί νομίζω ότι θα έλεγα.

Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιοφωνό σου. Τη ένταση. Υδρόγειο 106,9. Ακούστε.

0: Είναι 3:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Ιδρώγειος 106,9.

0: Αλλά σας έχω τώρα. Πάμε εξής, τους πέτα από το ένα θέμα στον άλλο, στο άλλο. Κωνσταντίνος Χνάρης, μετά από ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
1: Περίπου.
0: Ένα χρόνο. Καλά, έτσι θα το κάνουμε τώρα. Θα τα λέμε μια φορά το χρόνο ραδιοφωνικά. Οι δύο τα λέμε βασικά. Μαντινάδα και Τσικούδια, δύο φορές τα λέμε.
1: Πρέπει να τα λέμε και στα ενδιάμεσα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη μία θέλουμε.
0: Η αλήθεια είναι, ναι. Κοίταξε, θα κάνουμε κάτι.
1: Να τριτώσει.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Καλώς σας βρήκα, Εύη.
0: Λοιπόν, καλώς όρισες και επίσημα. Εμείς τα λέμε τόση ώρα εδώ πέρα. Εσείς δεν τα ακούτε. Ήρθε εδώ για
1: πάλι
0: να
1: καλά.
0: Μιλήσουμε. Ναι, πάλι καλά, συμφωνώ. Κοίταξε, βέβαια η εκπομπή λέγεται όλα στον αέρα. Θα μπορούσαμε, αλλά άστο τώρα.
1: Άστο, είναι άλλο κόνσεπτ.
0: Είναι. Είναι για άλλη εκπομπή.
1: Για άλλη εκδήλωση.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, είναι κάτι για, είναι πιο light εκδήλωση. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια πιο παραδοσιακή εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για τη γιορτή Μαντινάδας που θα γίνει στο Κηποθέατρο. Μαντέψτε, αγαπητοί ακροατές, ποιοι θα παρουσιάζουν.
1: Αυτό ναι, δεν θα το περιμένει κανείς.
0: Ναι, κανένα δεν το περιμένει. Κωνσταντίνος Χνάρης, βέβαια έχω το συμπαρουσιαστή μου εδώ πέρα.
1: Και Εύη Παπαδάκη.
0: Έλα, παλαμάκια. Μην αφήσετε τα τιμόνια για παλαμάκια, σας παρακαλώ. Βλέπω το καραμπελά. Λοιπόν.
1: Τρίτη χρονιά είναι που παρουσιάζει.
0: Τρίτη χρονιά, ναι.
1: Τρίτη.
0: Τρίτη χρονιά, παρέα. Τι ωραία εκδήλωση. Πω, πω, παιδιά, πέρυσι είχε τόσο κόσμο που καθόταν ο κόσμος πάνω στα μπεντένια. Φούλα θα σκοτωθούν τελείως. Θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Χαμός.
1: Ήταν πολύ ωραία η χρονιά.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Εσυνή.
0: Και κάθε χρονιά να πούμε ότι είναι,
1: είναι
0: καλύτερη. Καλύτερη, και, καλύτερη εννοώ πιο ανανεωμένη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει εξέλιξη. Αν και έχει.
1: Πιο οργανωμένη, προσπαθούμε πάντα.
0: Πάντα. Ακούμε
1: λίγο
0: τον
1: καλύτερα
0: κόσμο.
1: Κάθε χρόνο είναι ο στόχος.
0: Αυτό, να υπάρχει εξέλιξη. Να πούμε ότι ακούμε και πάρα πολύ τον κόσμο εμείς. Δηλαδή, οι συμβουλές είναι ευπρόσδεκτες. Εκτός, κοίταξε, να μην έχουν να κάνουν με τους παρουσιαστές. Εκεί δεν ακούω. Και,
1: κοίταξε, εμάς είναι. Ένα είναι το θέμα της εκδήλωσης, το οποίο είναι από μόνο του, ειδικά επειδή είναι με αφορμή την εκδήλωση για τη Μαντινάδα,
0: mm-hmm.
1: τιμούμε και κάποιον εκπρόσωπό της.
0: Οπότε έχει.
1: Οπότε είναι ένα παραπάνω έτσι. Νιώθουμε μια παραπάνω. Πώς να το πω, ευθύνη, ας πούμε, να βγει κάτι καλό
0: έτσι.
1: Και για μας και για τον κόσμο, αλλά και για τον τιμόμενο. Γιατί του αξίζει.
0: Εννοείται, γιατί τον τιμάς τώρα, δεν
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, είναι κάτι
0: το
1: ευαίσθητο και θέλουμε είναι κάθε χρόνο να είναι κάτι πολύ καλό.
0: Και να πω κάτι και στους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Το να έχεις την παράδοση να την προβάλλεις και να τη διαδίδεις δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό το είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή, το να την εξελίξεις είναι εύκολο αρκεί να μην την αλλοιώσεις. Τι θέλω να πω, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε μια εκδήλωση, αλλά να μην αλλοιωθεί το αντικείμενο και η παράδοση είναι πολύ δύσκολο, θέλω να πω. Δεν
1: πρέπει
0: είναι
1: να ταιριάξουν.
0: Πρέπει να ταιριάξουν. Δεν είναι όπως ένα event, ας πούμε, λίγο πιο χαλαρό. Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Και ο λόγος που γίνεται είναι φιλανθρωπικός.
1: Έτσι.
0: Μαζεύονται τρόφιμα μακράς διαρκείας.
1: Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
0: Είναι
1: και αντί
0: ελεύθερο.
1: Θα έχουμε τα τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις δομές του Δήμου Ηρακλείου.
0: Λοιπόν, να πούμε πότε θα γίνει.
1: Πέμπτη. 5η 9 Ιουλίου.
0: Είμαστε
1: κοντά. Είμαστε βασικά δύο εβδομάδες ακριβώς. Νομίζω.
0: Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Έτσι.
1: Ποιον 8 και 40.
0: Να πούμε ότι. Να πούμε Κωνσταντίνου, ούτε και σήμερα. Ούτε και φέτος μπορούμε να κρατήσουμε καρέκλες. Οπότε πρέπει να έρθουν
1: δεν
0: λίγο
1: γίνεται,
0: νωρίτερα.
1: Όχι. Όσο νωρίτερα.
0: Γίνεται τόσο καλύτερο.
1: Είναι το καλύτερο, να πούμε, γιατί γεμίζει συνήθως γρήγορα το Κηποθέατρο.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί κάθε χρόνο ρωτάνε και πολλοί μου στέλνουν και μου λένε να κρατήσεις καρέκλες. Αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς να κρατήσουμε. Δεν έχουμε αυτή την ιδιότητα. Δεν είναι επιπληρωμή οι καρέκλες που είναι. Σε άλλες, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις τώρα αυτό.
1: Και να πούμε ότι φέτος τιμούμε
0: τον
1: Μιχάλη τον Στεφανάκη.
0: Ναι.
1: Ή Στεφανό Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Που πολλοί τον ξέρουν
0: και
1: για τις μαντινάδες του.
0: Και όσοι δεν θυμούνται το όνομά του, σίγουρα ξέρουν μαντινάδες του και τραγούδια του. Θα έρθετε εκεί πέρα και θα τα ακούσετε όλα. Όμως θα είναι καλλιτέχνες εκεί, μουσική.
1: Θα έχουμε πολύ δυνατούς καλλιτέχνες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτούς. Θα είναι ο Μανώλης ο Ρασιδάκης, ο Μανώλης ο Αλεξάκης, ο Μανώλης ο Κατσαμάς. Ο Γιώργης Ολεκάκης, ο Αντώνης ο Σαλούστρος, με τους συνεργάτες τους, για να μας χαρίσουν, να μας συνοδεύσουν μουσικά και στο χορευτικό κομμάτι, να μας πούν μαντινάδες του Στεφανό Μιχάλη και να τις τραγουδήσουν σε συγκεκριμένα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια, μιας και είπαμε για το χορό, σου δίνω σένα την πάσα.
0: Λοιπόν, χορεύει ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης, κυρίες και κύριοι, και εννοείται ότι είναι και οι διοργανωτές.
1: Ναι.
0: Είναι, βασικά είναι διοργανωτής.
1: Διοργανωτής είναι όμιλος.
0: Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Σε διοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου. Που τους ευχαριστούμε και αυτούς, όπως και εσάς, σαν χορηγούς επικοινωνίας και όλους τους βοήθησαν για την εκδήλωση.
0: Να τους ευχαριστήσουμε όλους γενικά. Αυτό πήγα να πω τώρα. Και τους χορηγούς, γιατί είναι απαραίτητοι για να υλοποιηθεί μια εκδήλωση, και τους συνεργάτες μας και όλους. Καλά, εννοείται ότι θα κάνουμε χαμό και πανικό και φέτος, και θα βγάλουμε και τις φωτογραφίες που σας αρέσουν εκεί και έρχεστε και βγάζουμε στο τέλος. Ξέρω εγώ, τους αρέσουν.
1: Και πριν και μετά.
0: Και πριν και μετά, και με τους καλλιτέχνες που θα είναι εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Και θα έχουμε βέβαια και άλλοι, και άλλους εκλεκτούς συνεργάτες και πάνω στη σκηνή. Γιατί θα μιλήσει.
0: Η ομιλήτρια, η φίλη μας, η καλή Βούλα η Νεονάκη, που θα μιλήσει.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Ξεχνάμε κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάμε κάτι άλλο. Όχι, αυτό που
1: εγώ να ευχαριστήσω εσένα.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: πάλι.
0: Και εγώ να ευχαριστήσω εσένα. Να ευχαριστηθούμε.
1: Για τη συνεργασία και όλη την οργάνωση, τη βοήθεια.
0: Καλά, έχουμε κάνει τρομερό δίδυμο με τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα. Καλά, κάθε χρόνο γίνεται χαμός. Εδώ πέρα, τι να σας λέω. Γράφουμε.
1: Ναι. Ευελπιστώ και φέτος να έχει
0: χορέψεις.
1: Πολύ κόσμο για το χατήρι του τιμόμενου.
0: Θα χορέψεις.
1: Δεν μπορώ να πω αυτό, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, ας έχουμε και μια εκπλήξη. Κοίταξε.
1: Προς το παρόν είμαι σαν παρουσιαστής.
0: Εκπλήξεις.
1: Σε αυτή την εκδήλωση δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Θα σου πω κάτι. Εκπλήξεις κάνουμε πάντα.
1: Εντάξει, εκπλήξεις θα υπάρξουν.
0: Θα υπάρξουν εκπλήξεις. Να ρίξουμε ένα spoiler. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Είμαστε λίγο πριν το τέλος και γυρνάμε σε δύο λεπτά και να σας χαιρετήσουμε παρέα.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε. Τι πάμε να ακούσουμε? Γιώργο Μαζονάκη, Θάλασσες. Καλέ, ψηλώστε ένταση.

0: Λοιπόν, να τους χαιρετήσουμε. Να τους πούμε. Όχι, Πέμπτη είναι, δεν λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι είναι η χαλαρή Πεμπτούλα, η αγαπημένη μας μέρα, η Προπαρασκευή. Να πούμε ότι αυτό που δεν είπαμε πριν είναι ότι από τον. Δεν θα χορέψει απλά ο λογογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Θα χορέψουν αρκετές ομάδες. Παιδιά, έφηβοι, μεγάλοι. Θα γίνει χαμός εκεί πέρα.
1: Θα γίνουν κάποιοι συνδυασμοί στη σκηνή.
0: Θα κάνουμε ωραία πραγματάκια. Έτσι. Ραντεβού εμείς αύριο, 2 το μεσημέρι, και στην γιορτή Μαντινάδας, 5η 9 Ιουνίου. Ιουλίου.
1: 5η 9 Ιουλίου στο Κηποθέατρο. Νίκος Καζαντζάκης.
0: Κωνσταντίνος Χνάρης.
1: Σας περιμένουμε με χαρά μεγάλη. Για τον Μιχάλη το Στεφανάκη.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε. Μην λείψει κανείς. Φύγαμε με Μάνο Κοκολάκη και για πάντα μαζί. Τα φιλιά μας τα πολλά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Φίλοι μου, γεια σας. Ακόμα μία μέρα είμαστε εδώ. Like στη μουσική, Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες.

Μητροπολίτης Κέρκυρας ζητά να παραιτηθούν οι αρχιερείς από το μισθό τους. Λοιπόν, είναι από τους πρώτους που παραιτήθηκε από το μισθό του, έτσι, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, να το θυμόμαστε, παιδιά.

0: Like στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 4:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

Έρχεται νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Παιδιά, βγάζουν και οι τελευταίοι τραγουδιστές. Οι περισσότεροι έχουν βγάλει τα καινούργια τα τραγούδια. Τίτλο Αλήθεια Τώρα. Πάμε να ακούσουμε και άλλες επιτυχίες, παιδιά, και άλλα καινούργια τραγούδια που βγάλανε. Άκουσα και Αργυρό, έτσι. Έρχεται τραγουδάρα, να ξέρετε.

ανέβασε βίντεο στο Instagram. Λέει φίλτρο μόνο στο τσιγάρο, έρχονται αποκαλύψεις. Προανήγγειλε ότι σύντομα θα μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα γίνανε. Προανήγγειλε ότι σύντομα θα μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα

Το Μέγκα ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη, επισφραγίζοντας μια πολυετή σχέση που έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό πάθος για τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών.

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
10: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
11: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τουμανίδης, τον Ιμανίδης, όλο τον μπερδεύω αυτόν παιδιά, διοργανώνουν ένα παραμυθένιο πάρτι για τις κόρες τους.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα, όλα για όλα. Λένε Κριός, Σταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ καιρός.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Τέσσερα ζώδια που μπορεί να πάρουν χρήματα πίσω που θεωρούσαν χαμένα. Δίδυμη, Λέων, Τοξότης, Υδροχός. Άντε βρε τη χερούλια.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
4: Πρώτη μετάδοση εδώ στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο Σε Γλεντάω.

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγει 106,9.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Like.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και Τούλα Γαρπή. Ευχόμαστε να γίνει γρήγορα καλά, που έχει έτσι ένα πρόβλημα υγείας και ακύρωσε κάποιες συναυλίες, όχι όλες, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε.

Λάμπρος Κωνσταντάρας. Χαλαρή λέει στιγμή με τη νέα του αγάπη, την Τζαγκρινού στην πισίνα. Παιδιά, αυτό που όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες με τον έρωτά τους έτσι σε πισίνες, σε καφετέριες, σε παραλίες, γιατί το κάνουνε? Με τον έρωτά τους έτσι σε πισίνες, σε καφετέριες, σε παραλίες, γιατί το κάνουνε?

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

Αγαπημένοι μου φίλοι, αύριο Παρασκευούλα, εδώ την ίδια ώρα σας περιμένω όλους. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά νέα. Για να δούμε, παιδιά, τις εξελίξεις. Για να δούμε ποιοι θα βγάλουν καινούργια τραγούδια. Από μένα, τα φιλιά μου, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Ακούσατε το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής με τα αεροπλάνα μας και καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode. Εδώ είμαι και εγώ, Λίνα Πατριανού στο μικρόφωνο για τις επιλογές, η ραδιοφωνική σας αέρας συνοδός εδώ. Καλώς ήρθατε, πέμπτη σήμερα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Με μια ώρα διάθεση, αλλά και αν δεν έχετε τη διάθεση, εδώ παιδιά θα τη φτιάξουμε όσο μπορούμε. Αυτή εδώ είναι η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση με τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χτες. Όλα εδώ. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας αμέσως τώρα, αφού επιβιβαστήκατε στη σωστή συχνότητα, θα πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να αναλάβουν όλον τον έλεγχο.

Πολύ πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να μεγαλώσει κι άλλο. Για να γίνει αυτό, μπαίνετε στο Instagram. Ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Από εκεί λοιπόν θα τα πούμε. Πολλά ταξίδια σας έχω στο προφίλ μου. Πολλές εικόνες από μέρη της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στο καλοκαιράκι μας και στα νησιά. Όπου και αν είστε, ελπίζω να έχετε κανονίσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές και στείλτε μου μήνυμα να μάθω κι εγώ τι καλό ετοιμάζετε.

σε αυτή την παρέα εδώ έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα, η οποία έχει κλείσει, λέει, τις διακοπές της από το Φεβρουάριο. Απίστευτο. Και ανυπομονεί για να σαλπάρει για Λίμνο και Σαμοθράκη. Πολύ ωραίοι οι προορισμοί, θα πω εγώ. Δικαίως να ανυπομονεί κανείς να την κάνει για άλλα μέρη τώρα το καλοκαιράκι, έτσι δροσερά. Να δει και κάτι νέο. Γιατί όχι. Περιμένω τα μηνύματά σας. Για πείτε μου, για πού είστε φέτος.

0: 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Λίνα Παντρινού στην παρέα σας. Αγκαλιά με τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Καλώς ορίσατε για όσους ήρθατε μόλις τώρα. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Flight Mode, η καθημερινή διωρή εκπομπή που παρέα με εμένα ταξιδεύουμε πάνω από ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Λίνα Παντρινού πίσω από το μικρόφωνο. Αφήσα τα κομμάτια να παίξουν πριν και θα τα αφήσω και τώρα και θα επανέλθω. Για να δούμε λίγο πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε.

πάμε όπως είμαστε. Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πατρινού και τα λέμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να μου πείτε τα των διακοπών σας. Να συνεχίσουμε τα νόητα ταξίδια μας εδώ στη νούμερο 1 συχνότητα. Επανέρχομαι γιατί έχουμε το καλύτερο παιδιά της εβδομάδας.

0: Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο, ακούγοντα φυσικά το καλύτερο κομμάτι για αυτήν την εβδομάδα. Τι σα έχω λοιπόν εγώ εδώ στο Flight Mode. Τι η καρδιά μα για αυτή την εβδομάδα κλέβει και με το δίκιο τη. Η Έλλη Κοκκίνου, πε μου τι σου χρωστάω, είναι ο τίτλο και μα βγάζει λίγο κάτι από την Καταρίνα Αλιόλιου και το λογαριασμό ω προ του τοίχου. Καθώ είναι παιδιά φάση στη ζωή μα που έρχεται η στιγμή να αφήσουμε ανθρώπου πίσω μα και καταστάσει όπου πολλέ φορέ μα ζητούν και τα ρέστα. Παιδιά. Οπότε ας μας πούν τι τους χρωστάμε να τελειώνουμε με δάφτους. Αυτό πραγματεύεται και το κομμάτι της Έλλης Κοκκίνου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο διάλειμμά μας. Όχι μόνη μου, έχω επιστρέψει με πάρα πολύ δυνατά κομμάτια του σήμερα. Με ελληνικές επιτυχίες οι οποίες γράφουν ιστορία. Εσείς είστε πολύ σωστά συντονισμένοι σε αυτήν εδώ τη συχνότητα που ξέρει πάρα πολύ καλά 24 ώρες το 24ωρο να μεταδίδει τα καλύτερα της. Δύο από τις 24 συναντάμε το Flight Mode. Αυτή την εκπομπή που μας ταξιδεύει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και στις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σε αυτό το ημίωρο θα συναντήσουμε την αναδρομή στο παρελθόν και θα επιστρέψω σε λίγο για να πάμε παρέα μαζί ένα ταξιδάκι.

Λοιπόν, μαζέψτε τα και φύγαμε. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε πίσω στο παρελθόν και όπου θα συναντήσουμε τη μουσική αναδρομή. Ένα κομμάτι το οποίο μας συστήθηκε στο παρελθόν και δεν μας έχει αφήσει σε ησυχία, νομίζω, μέχρι και σήμερα. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που επιλέγουμε καθημερινά και είμαστε σίγουροι εδώ στο Flight Mode ότι θα σας ταξιδέψει και εσάς έτσι για αυτά τα 3 λεπτά και κάτι πίσω στον χρόνο. Απολαύστε το. Flight Mode.

Light Mood Radio Show. Είναι το προφίλ της εκπομπής μας στο Instagram, όπου το ακολουθείτε και μπορείτε από εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο δικό μου προσωπικό προφίλ, που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού, και ζητάτε το κομμάτι το οποίο θέλετε να ακούσετε, ή γιατί όχι και να αφιερώσετε έτσι κάτι, μιας που νομίζω δηλαδή ότι είμαστε σε τέτοιο mood περί αφιερώσεων. Είναι Πέμπτη, το καλοκαιράκι είναι εδώ, πολύ πολύ θερμό, και όσο πάει η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτή τη βδομάδα, μετά από ένα έτσι σύντομο και ψυχρούλι εντός εισαγωγικών διάλειμμα που έκανε σε κάποιες περιοχές της χώρας, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψω για το τελευταίο μισάωρό μας, γιατί έχουμε εδώ, έχουμε ένα

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγει 106,9.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight mode.

Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο, έχω επιστρέψει με όλες τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτούς τους βλακοκέφαλους? Να σας πω ότι βγαίνουν στη δημοσιότητα διάφορες αναφορές περί δαγκωμάτων από βλακοκέφαλους, τα οποία εν τέλει καταλήγουν ανυπόστατα και να διασπείρεται ένας πανικός από τα μέσα. Παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα υπόθηκε στα κανάλια και στα social ότι βλακοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στη Βάρκιζα. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το διέψευσε μετά από επαφή με τους ναυαγοσώστες, τα νοσοκομεία, τις αρχές. Το ίδιο ακριβώς σενάριο λίγες μέρες αργότερα στο Λουτράκι, όπου εκεί έγινε αναφορά για δύο λουόμενους, δύο κιόλας, όπου δαγκώθηκαν, λέει, από λαγοκέφαλο, και εκεί υπήρχε διάψευση από τις αρχές. Επίσης, κυκλοφορεί, παιδιά, ένα βίντεο στα social, αν δεν κάνω λάθος, 9 χρόνια πριν περίπου, όπου φαίνεται ένας λαγοκέφαλος να έχει βγει σχεδόν στη στεριά και οι λουόμενοι να τον χαϊδεύουν, λες και είναι λούτρινο. Παρά την υπομονή του, το ψάρι κάποια στιγμή επιτίθεται. Αλλά, παιδιά, το πήρεξαν. Πολύ λογικό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν συνηθίζει αυτό το ψάρι που έχει εμφανιστεί στη Μεσόγειο περίπου τα τελευταία 10 χρόνια να βγαίνει τόσο έξω στη θάλασσα, και ότι επιτίθεται μόνο αν το επιτεθούμε εμείς πρώτοι. Οπότε, πάρα πολύ τρομοκρατία, παιδιά, αλλά όχι. Δεν θα χαλάσουμε το καλοκαίρι μας. Συνεχίστε να απολαμβάνετε βουτιές άφοβα, όπως συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε και τα επόμενα κομμάτια.

κάπου εδώ που λέτε τελείωνε το flight mode της Πέμπτης, πέρασαν κιόλας 2 ώρες, όπου στην παρέα σας βρέθηκα και εγώ μέσα από αυτήν την συχνότητα, όπως κάνουμε καθημερινά αυτές τις 2 ώρες. Λοιπόν, ελάτε στο Instagram μου για περισσότερα. Λίνα Πετριανού με βρίσκεται. Φυσικά μπορείτε έτσι, αν σας αρέσουν οι ωραίες εικόνες από την Ελλάδα, να με ακολουθήσετε και στο TikTok ως Νόνα Λίνα Meditations. Και τα λέμε και εκεί. Γενικότερα σας περιμένω στα social. Ελάτε μου πρώτα στο Instagram και τα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Ό,τι και αν κάνετε, να το ευχαριστηθείτε στη συνέχεια της μέρας σας. Αν τύχει και κάνετε έτσι καμία βουτιά, λέω εγώ τώρα. Να μην φοβηθείτε, παιδιά. Και εντάξει, αν δείτε τα σκούρα, βάλτε ρε παιδί μου ένα γυαλάκι θάλασσας. Να βλέπετε και τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Δεν θα χαλάσουμε τώρα το καλοκαίρι μας για όλα αυτά τα οποία έτσι ακούγονται στα social, τα ανυπόστατα κτλ. Λοιπόν, να το παρέσετε υπέροχα, να αγαπάτε τους αυτούς σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μας ακροατές, σε μια ακόμα πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σήμερα θα σας κρατήσουμε ένα διωράκι παρέα μαζί με...
1: Τον Αγγελακόπουλο! Yes! Στάθη Μπόγδανο!
2: Yes!
1: Μέλανη Μιλένοβα! Και Βασίλης Ινκόγνητος!
3: Θα φέρει καμιά μέρα καμιά βουβουζέλα αυτό που έρχεται και να βαράει εδώ μέσα.
2: Θα κάνει το Βασίλης και θα πανηγυρίζει μόνο του για τον εαυτό του δίπλα. Βασίλης Ινκόγνητος! Μέλανη, να σου πω. Ξεκίνησες λες και θα έκανε συνεδρία. Βρισκόμαστε. Μπορείτε να ξαπλώσετε στον καναπέ σας και να ξεκινήσετε από τότε που θυμάστε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα μια φορά έτσι να ξεκινήσουμε σοβαρά.
1: Μα δεν είμαστε σοβαροί εκπομπή.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί μας το χαλάζει.
2: Νομίζω η Μέλανη θέλει να τα κάνει τώρα όλα ανάποδα, επειδή είναι η πρώτη φορά που ήρθε πρώτη. Και δεν την περιμέναμε. Γιατί πάντα ερχόμαστε, περιμένουμε τη Μέλανη που βάφεται, φτιάχνεται για να έρθει να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Και όμως άλλον περιμένουμε.
0: Μισή ώρα.
1: Και όμως άλλον περιμένουμε.
2: Σε κάθε αιώνα ανεβάζει. Με στήσατε 40 λεπτά. 3 μέρες περίμενα.

0: Έχουμε εδώ τη Μέλανη για να μας πει τα social media.
1: I'm here. Are you ready?
0: Oh yeah.
1: Where you can find us?
2: Για ποιο λόγο τα λες στα αγγλικά?
1: Γιατί δεν κάνουμε την εκπομπή στα αγγλικά.
0: Για ποιο λόγο να την κάνουμε στα
1: αγγλικά? Γιατί είμαστε international.
2: Μέλανη, εμένα μου αρέσει όπως μιλάς ελληνικά.
0: Ας μείνουμε στο national.
1: Οκ.
2: Ας μείνουμε στο national. Αυτή είναι η national.
1: Αυτή είναι η κανονική μου προφορά.
2: Η mother tongue μου. Η μητρική μου γλώσσα. Αυτή είναι η μητρική μου γλώσσα.
0: Για πες Μέλανη, πού θα βρουν αυτή την καταπληκτική εκπομπή?
1: Αυτή την καταπληκτική εκπομπή θα τη βρούνε σε όλα τα social media.
0: Όχι σε όλα.
1: Θα τη βρούνε άμα σε όλα. Είμαστε παντού, είμαστε πρώτοι.
0: Σαν είδηση.
1: Είμαι Σκυριάννα. Instagram Μπουρμπουλήθρες και Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, όπου θα μπουν κυρίες και κύριοι, θα μας κάνετε ένα like, θα μας κάνετε λέξεις φωτογραφίες, θα μας κάνετε κανένα follow, θα στείλετε κανένα.
0: Γιατί αν δεν το κάνετε,
2: δεν ακούγεται πολύ μαμαθίστικη.
0: ναι.
2: Θα μπείτε και θα κάνετε αυτό που σας είπα.
0: Και μετά θα βγείτε από το Facebook, θα βάλετε μια ζακετούλα και θα μπείτε στο Instagram.

0: quiz.
1: Άντε, για πες το quiz.
0: Quiz για να δω πόσο καλά ξέρετε ενδυματικές ορολογίες.
2: Ναι, καλά το έχουμε.
3: Ξέρεις πόσες ξέρω?
0: Καμία.
2: Μπλούζα, παντελόνι, φούστα.
0: Τι είναι το μιλιτέρ?
1: Το μιλιτέρ είναι στρατιωτικό.
0: Τι στρατιωτικό?
1: Στρατιωτική ενδυμασία, παραλλαγή.
0: Στυλ. Αυτά τώρα αν τα σκέφτεστε, τώρα με βάση τη γυναίκα, έτσι ό,τι σας λέω.
1: Ωραία, να φοράει χακί, παραλλαγή.
0: Καλά τα πάμε.
1: Να φοράει
3: παραλλαγή.
1: Φυσική οθήκη. Τελαμόνα.
0: Για πείτε μου τι είναι.
3: Να φτιάχνει φάκελο το κρεβάτι της. Τι κάνεις με μιλιτέρ?
0: Τι είναι το κοκτέιλ?
3: Αυτό που πίνουμε.
1: Να φοράει ό,τι χρώματα να είναι μεταξύ του. Στην Φλωρινιώτη σκέψη.
4: Μια βραδινή τουαλέτα.
0: Όχι, κοντά είσαι. Πού το βρίσκουμε το κοκτέιλ συνήθως?
3: Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Ρούχα.
3: Πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Όχι. Σκεφτείτε ρούχα.
3: Ωραία, να τις
0: το κοκτέιλ σε τι είναι, σε τι γυναικείο είναι?
1: Σε τι γυναικείο?
3: Σε τι γυναικείο?
0: Ναι. Ρούχο ρε παιδιά, σε τι γυναικείο ρούχο είναι?
3: Το κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ. Τι λέει ρε παιδιά?
3: Εννοείς αν σου χυθεί, σε ποιο ρούχο θα σου χυθεί?
0: Το κοκτέιλ παιδιά συνήθως το χρησιμοποιούμε σε φόρεμα ή φούστα. Βοηθάω τώρα εγώ. Και τι
1: όχι,
0: μπορεί να είναι?
3: Όχι, δεν βοηθάς καθόλου.
0: Είναι, μπράβο Βασίλη, είναι όταν είναι ένα ρούχο, ένα φόρεμα ή μια φούστα μάξι και ουσιαστικά ανοίγει κάτω από το γόνατο.
3: Σαν αυτή που φοράει ο Βασίλης. Δηλαδή είναι κολλητή στα μπούτια και ανοίγει πιο κάτω σαν καμπάνα.
0: Ακριβώς, ανοίγει από κάτω και,
1: και αυτό λέγεται κοκτέιλ.
0: Αυτό λέγεται κοκτέιλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για, τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Boyfriend.
1: Boyfriend. Είναι σε τα ίδια με το boyfriend.
0: Πού το συναντάμε συνήθως?
3: Το boyfriend.
0: Ναι, σε
3: στο σπίτι.
1: Α, παίρνεις μια φούστα και γράφεις πάνω Γιάννης Μαρία Love Forever.
0: Όχι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Τζιν, boyfriend τζιν, δεν τα έχετε ακουστά τα boyfriend τζιν?
3: Boyfriend jean.
1: Δηλαδή φοράς το παντελόνι του φίλου σου?
0: Όχι, είναι τα γυναικεία τζιν τα οποία έχουν την κόψη ουσιαστικά των αντρικών τζιν.
1: Ναι.
3: Ότι είναι σαν τσουβάλι πάνω και σε χάλια.
0: Δεν είσαι χάλια.
3: Είναι χάλια είσαι άμα βάλεις.
1: Δηλαδή τώρα φαντάσου να πάει να βάλει το δικό μου το τζιν η Δήμητρα.
0: Γι' αυτό λέγονται boyfriend jeans. Γιατί δεν φοράει το δικό σου σαν δικό σου. Υπάρχει κατηγορία boyfriend jeans στα μαγαζιά.
3: Το κατακρίνω. Το κατακρίνω και θέλω όλοι οι άντρες να φτιάξουμε ένα κίνημα
1: girlfriend jeans
3: που θα τα κάψουμε όλα αυτά. Θα βρούμε ένα μέρος και θα τα κάψουμε στην παραλία.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Μέλανη, να σε ρωτήσω σχετικά με το quiz αυτό. Η συνέχεια περιλαμβάνει και girlfriend's jean.
1: No, αλλά υπάρχει το high-waisted jean.
2: Τι σχέδιο,
3: το high.
1: High-waisted.
0: High-waisted.
1: Τι είναι το high-waisted, ούτε αυτό δεν ξέρετε.
4: High-waisted πάντως είναι
0: σκουπίδια.
3: Είναι το τελειωμένο.
1: Ψιλο-waisted. Παιδιά.
2: Τα ψηλόμεσα.
1: Ναι.
2: Καλά, αυτά είναι τελείως χάλια.
1: Τέλεια είναι τα ψηλόμεσα και είναι και τάση εδώ και δύο χρόνια.
3: Είναι αυτές που έχουν κυταρίτιδα κάτω από τον αφαλό και τον κρύβουν με το τζιν που είναι κάτω από τα βυζιά.
1: Εσύ έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω που φοράγανε τα χαμηλοκάβαλα και ήταν και χάλια.
2: Και ήταν υπέροχα και.
4: Για μαγιό πες όμως φέτος.
1: Φέτος είναι μπράβο, Βασίλη.
2: Παιδιά, όσα μαγιό
0: είναι. Βασίλη, να σου πω.
4: Όπως τα λέω, χαμηλομάσχαλα.
1: Είναι καλό γιατί ο Βασίλης παίρνει δώρο στη γυναίκα του από ό,τι φαίνεται και ξέρει τι να της πάρει.
2: Παιδιά, έτσι και εγώ είμαι πολύ υπέρ των μαγιό που δεν είναι ψηλό. Χαμηλομάσχαλα, πώς τα λένε αυτά.
1: Ψηλόμεσα, ψηλό.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά που κρύβουν γενικά. Το πιο ωραίο πράγμα πάνω στη γυναίκα.
1: Να είναι γυμνή, θα πω.
2: Όχι, αγαπημένη μου Μέλανη. Το πιο ωραίο πράγμα, να ξέρετε. Να σας πούμε και εμείς οι άντρες τι μας αρέσει. Μπας και το βάλετε στο μυαλουδάκι σας και δούμε και εμείς σας. Γενικά, δούμε βασικά. Όχι να δούμε άσπρη μέρα. Είναι πάρα πολύ σεξι πάνω στο γυναικείο σώμα η καμπύλη που κάνει στη μέση σας.
1: Καλά,
2: η μέση προ γλουτού.
0: Ναι, εντάξει.
2: Άμα βάλει το ψηλόμεσο.
0: Αυτό τα κρύβει όλα.
1: Κρύβεις. Δεν τα κρύβει.
4: Τα αφήνει πιο εκτεθειμένα.
1: Ναι.
4: Κάτω από τη μασχάλη.
1: Είναι πάνω από το κόκαλο. Σκέψω ότι ξεκινάει το μαγιό πάνω από το
0: Στάθη,
1: κόκαλο.
0: Εδώ. Ο Στάθης έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Στάθης αναφέρεται στα μαγιό τα οποία είναι κανονικά μαγιό και απλά είναι πιο σηκωμένα προ τα πάνω. Δεν λένε αυτό.
1: Αυτά ξεκινάνε πάνω από το κόκαλο και καταλήγουν κάτω από τη μασχάλη. Ισχύει αυτό. Που λέει.
2: Αυτά δηλαδή είναι ολόσωμα.
1: Δεν είναι ακριβώς ολόσωμα, είναι πολύ απελευθερωμένα.
2: Ολόσωμα χωρίς τυράντες είναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι το chunky?
0: Εγώ θα έλεγα να μας το πεις τώρα, να κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέψουμε τα γιατί σκεφτούμε λίγο.
2: Μετά θα δούμε τι είναι το chunky.

0: Να σας πω, ξέρετε λίγο, έχετε καταλάβει μάλλον την αγάπη που έχω για τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι.
1: Άντε πάλι.
2: Έχουμε καταλάβει και την πόσο άσχετη
0: την Μέλανη
2: πάνω
0: ναι, ναι.
2: στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Μου αρέσει όταν αναφέρουν σε ελληνικό κινηματογράφο κοιτάζω τη Μέλανη, δεν κοιτάζω όλους τους άλλους, έτσι. Υπάρχει μια ελληνική ταινία, επίσης παλιά, μπορεί να την έχεις ακούσει σαν τίτλο, αλλά δεν νομίζω να την έχεις δει, γιατί έχεις προσπεράσει τόσες και τόσες άλλες.
2: Κάτω τα χέρια από τα νιάτα.
0: Η ταινία αυτή, όχι. Η ταινία, σκάστε, αφήστε με να τελειώσω. Ο Γάλλος θεωρητικός Ζορζ Σαντούλ την ενέταξε ανάμεσα, λέει, στις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και το 1985 η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου τη διάλεξε μέσα στις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Επειδή μέχρι εκείνη την εποχή
1: και
0: όταν.
1: Και
2: των τεσσάρων εποχών.
0: Σκάστε! Λοιπόν, η ταινία αυτή φυσικά και δεν έμεινε στα όρια της Ελλάδος.
1: Στα άγρια βουνά.
0: Έτσι, βγήκε εκτός συνόρων. Αν και στην Ελλάδα.
2: Να ποντάρω, ποια μπορεί να είναι.
0: Περίμενε. Αν και στην Ελλάδα τη λάτρεψε την πρώτη στιγμή, αφού πουλήθηκαν 208.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι στη Ρωσία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η ελληνική ταινία που πεζόταν ταυτόχρονα σε 1000 κινηματογράφους.
3: Κορίτσια στον ήλιο.
0: Σιγά μην είναι και Baywatch.
3: Έτσι δεν λέγεται.
0: Ναι, δεν είναι αυτή όμως.
3: Μια ζωή την έχουμε.
0: Όχι. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
2: Της Κακομοίρας.
0: Όχι.
2: Ο Καβαλάρης των FM.
0: Όχι.
2: Είναι Λαλάκης ο εισαγόμενος.
0: Είναι η κάλπη κυλήρα.
2: Α, η κάλπη κυλήρα. Ναι. Παίρνει να το δεις.
0: Είναι βασικά πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάει ουσιαστικά
2: βασικά
0: η ταινία.
2: Βασικά είναι πολύ σημαντικό το είδος του σεναρίου. Το ότι το έχουν πάρει. Ας πούμε,
0: είναι σπονδυλωτή η ταινία, υποτίθεται. Κατάλαβες
2: πώς αυτό μετά είχαν κάνει το Red Violin. Το κόκκινο βιολί. Το είναι στο ίδιο στυλ. Δείχνει την ιστορία του βιολιού.
0: Ναι.
2: Ενώ αυτό δείχνει την ιστορία της λύρας.
0: Βασικά, ουσιαστικά, με το θέμα αυτό προσπαθεί να δείξει την επιδίωξη του πλούτου η οποία οδηγεί σε μια καλπική ζωή. Αυτό είναι το νόημα της ταινίας, έτσι. Πολλοί κριτικοί ανέφεραν πως αποτελεί την κορυφαία ελληνική ταινία όλων των εποχών, αφού βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Βενετίας, Μπάρι, Μόσχας, ενώ αποτέλεσε επίσημη ελληνική συμμετοχή τόσο και στον κινηματογράφο Φεστιβάλ Κανών. Δηλαδή, δεν είναι και λίγο. Οπότε, καλό θα κάνεις να κάτσεις
2: να το δεις. Ναι, όλο θα έχεις να δεις.
0: Ναι, έχεις να δεις.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, πίσω από το μικρόφωνο Βασίλης Ιγκόγκριτο. Μέλανη Μιλένοβα, σου δίνω απλά τον ήχο γιατί είσαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ήσυχη γιατί θα σε πω.
0: Καλά, μην βάζεις και την ήσυχη φωνή σου.
1: Ναι, γιατί θέλω να σε πω σε ένα ήσυχο θέμα. Καλά τώρα, άστος, αποστόμωσα. Λοιπόν, θυμάστε, αγαπητοί μου ακροατές, εσάς απευθύνομαι, γιατί εδώ πέρα ο Στάθης και ο Τόλης αποκλείεται να το θυμούνται, που είχαμε συζητήσει. Α, ο Βασίλης μπορεί και να το θυμάται.
0: Είχαμε συζητήσει. Τα θυμάται όλα.
1: Εννοείται. Για το ASMR.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι το Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Δεν έχω ιδέα τι λες.
1: Αυτό που λέγαμε ότι είναι μια νέα τάση που ουσιαστικά ο οργανισμός, ο ακουστικός οργανισμός του ανθρώπου ερεθίζεται από πάρα πολύ...
0: Ο ακουστικός μηχανισμός του ανθρώπου.
1: Ναι, ερεθίζεται από κάποιους ήχους που τον χαλαρώνουν.
0: Όχι.
2: Εγώ το θυμάμαι.
1: Ευχαριστώ. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Σας είχα πει αυτό που τρώγανε, ρε παιδί μου, που βάζανε ένα πιάτο φαΐ μπροστά και τρώγανε πατατάκια και βάζανε μικρόφωνο πάνω τους και σε
0: άκουγες την ώρα που το έλεγες. Μήπως εκείνη την ώρα που το έλεγες απλά δεν σου έδινα καμία σημασία?
1: Πολύ πιθανόν. Τέλος πάντων, σας είχα ενημερώσει, θα το θυμούνται οι ακροατές μας, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και είναι μεγάλη τάση, τώρα παίρνουν πίτσες, πατατάκια, οτιδήποτε κρατσανιστό και κάνει θόρυβο, βάζουν μικρόφωνο πάνω, τους τρώνε και ουσιαστικά γίνονται viral αυτά τα βίντεο, γιατί όσοι τα βλέπουν χαλαρώνουν. Έλα μου, που έχουν έρθει και άλλα τέτοια βίντεο και δεν είναι με φαγητό.
0: Τι μασάνε?
1: Δεν μασάνε.
0: Πίνουνε νερό?
1: Όχι.
0: Να ακούγεται αυτό γκλουπ, γκλουπ,
1: όχι.
0: Γκλουπ.
1: Παιδιά, έχουν βγει βίντεο που κρατάνε, για παράδειγμα, ένα στυλό και το ακουμπάνε πάνω σε ένα άλλο μολύβι και χτυπάνε το στυλό με το μολύβι δίπλα στο μικρόφωνο. Έχουν, παιδιά, βγει βίντεο που ανοίγουν τις συσκευασίες, που ανοίγουν τα βιβλία, που σκίζουν φύλλα, που κλείνουν κουτιά. Κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Μήπως αυτή
1: μωρέ
0: είναι
1: οι ήχοι
0: που απλά τους παίρνουν για να τους βάλουν είτε σε κινούμενα σχέδια?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνουν ολόκληρα βίντεο 20 λεπτά, 25 λεπτά. Με τι να σου πω, ένα τετράδιο και ένα μολύβι που απλά χτυπάνε μεταξύ τους και μετά παίρνει το μολύβι και χτυπάει με ένα άλλο μολύβι. Και μετά παίρνουν πάλι διάφορα έτσι αντικείμενα τα οποία βγάζουν ήχους και τα βάζουν στο μικρόφωνο. Απίστευτο.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κατεβασία από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτη Απολυμαντική, σε νέα διεύθυνση, Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και τι έχω να σας πω?
1: Τι έχεις να μας πεις, Μέλανη?
0: Θυμάστε που σας έλεγα? Δεν μιλάει Τόλης. Θυμάστε που σας έλεγα, γιατί σίγουρα δεν θα θυμάται, για τα αρώματα και πώς βάζουμε το σωστό μας άρωμα?
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πώς, για
1: ένα
0: πεσάρι.
1: Πράγμα θυμάμαι, παιδιά, κι εγώ.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Το ρίχνουμε μπροστά και περνάμε από μέσα.
0: Όχι!
1: Α, όχι, αυτό ήταν το λάθος που έκανα εγώ.
0: Ναι!
1: Και σιγοντάρει και ο Βασίλης τη Μέλανη. Ναι, βάζουμε ή στο λαιμό ή στα χέρια και δεν το πειράζουμε.
0: Και δεν το πειράζουμε. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή. Αλλά τώρα σου έχω ένα τύπ εγώ, γιατί όσο να το βάλεις στο λαιμό, άμα έχεις μακριά μαλλιά, θα έρθει σε επαφή με τα μαλλιά.
1: Αν έχεις μακρύ λαιμό.
0: Όσο και αν το βάλεις στα χέρια, κάπου θα κουμπίσει το χέρι σου, δεν θα το σκεφτείς, θα αλλοιωθεί η μυρωδιά. Ποιο είναι το πλέον κατάλληλο σημείο, ειδικά για εσάς τους άντρες, για να βάλετε το άρωμα που δεν πρόκειται πραγματικά να αλλοιωθεί με τίποτα?
1: Στο κούτελο. Στο κούτελο.
0: Όχι. Και το λέω για εσάς γιατί έχετε κοντά μαλλιά.
1: Στο σβέρκο.
0: Όχι. Εκεί. Στο σβέρκο μπορεί να το ακουμπήσεις, να ξυστείς,
1: μα γι' αυτό
0: να ακουμπήσεις την μπλούζα.
1: Στα μαλλιά.
0: Πίσω από τα αυτιά.
1: Τι πίσω από τα αυτιά?
2: Συνήθως οι γυναίκες δεν το κάνουν έτσι.
0: Ναι, αλλά στις γυναίκες δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί πέφτουν τα μαλλιά. Στους άντρες όμως.
1: Στους άντρες όλα τα αρώματα που έχουμε, οι περισσότεροι, είναι σπρέι, είναι ψιτ.
0: Και εμάς ψιτ είναι, τι είναι?
1: Και θα κάθομαι να κάνω ψιτ στο αυτί μου?
0: Πίσω από τα αυτί σου θα κάνεις, δεν θα κάνεις μέσα στο αυτί σου.
1: Χάλια ιδέα.

0: πόσο πιστεύετε κοστίζει το πιο ακριβό κοκτέιλ στον κόσμο?
1: 11 ευρώ.
0: Άσε μας ρε Στάθη.
2: 100 ευρώ.
3: 18 στη Σαντορίνη.
1: Το έχει μείνει στην καρδιά του η καρποδί.
0: Δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
1: Ακόμα το πήγε. Έχει φυλάξει λίγο πίσω-πίσω και πίνει σιγά-σιγά.
2: Το έβαλε σε παγουρίνο να πίνει κάθε μέρα λίγο-λίγο.
1: Γεια σας, δεν το έχω πιει όλο το κοκτέιλ. Μπορείτε να μου το βάλετε για το σπίτι.
0: Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε, παιδιά.
2: 200 ευρώ.
0: 22.600 δολάρια.
2: Γιατί είναι με παγάκια βγαλμένα
0: είναι
2: από...
0: Είναι με diamond.
1: Είναι με παγάκια βγαλμένα από την κόλαση.
3: Από την κόλαση. Είναι 50 χρόνια πίνεις.
0: Παιδιά, είναι diamond, γιατί diamond is forever, έτσι λέγεται.
1: Ναι. Πίνεις για πάντα.
0: Πίνεις για πάντα και λέει περιέχει την Grey Goose Vodka,
2: okay,
0: που
2: ναι,
0: είναι η πιο ακριβή βότκα στον κόσμο, ωραία, και περιέχει ένα διαμάντι 28 καρατίων που κοστίζει 16.000 δολάρια.
2: Οπότε δηλαδή
1: εντάξει,
2: το πίνεις και απλά
0: και
2: μετά...
0: Και κρατάς και το διαμάντι, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν πίνεις το διαμάντι και μετά το...
2: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Φαντάζεσαι να το κεράσεις πουθενά στην υγειά σου και να πιει και το διαμάντι. Όχι! Και μετά είναι σαν τα σκυλιά που φάει κάνα δαχτυλίδι και το ψάχνεις την άλλη μέρα.
2: Όπως στη σειρά το Two and a Half Men, που ήθελε ο Τσάρλι να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα που βρέθηκε επιτέλους, ξέρω εγώ, και τη είχε ρίξει το ποτό μέσα ένα δαχτυλίδι και αυτή το πήρε και το ήπιε με τη μία.
1: Πού όμως να πιεις το διαμάντι.
0: Λέει, ναι, λέει, προσέξτε, λέει, μην καταπιείτε το διαμάντι, λέει, καθώς μέχρι στιγμής μόνο δύο έχουν επωληθεί, αλλά υπάρχει το ίδιο σε βότκα με λάιμ και το διαμάντι, λέει, παραμένει σε διαθεσιμότητα στο υψηλότερο ξενοδοχείο του Τόκιο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να το βρείτε, αν θέλετε να το δοκιμάσετε.
2: Εντάξει, κλείσει εισιτήρια, Στάθη.
1: Να σου πω, τσοντάρι, είπα για τα εισιτήρια. Εγώ βάζω το κοκτέιλ.
2: Μου το.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Στο δεύτερο λοιπόν επανέρχομαι εγώ.
1: Πάλι για ακριβό κοκτέιλ θα μας πεις.
0: Στη λίστα.
1: Ναι.
0: Πόσο έχει.
2: Που έχει μέσα μια ράβδο χρυσού.
0: Κοντά είσαι. Περιέχει χρυσό, όχι ράβδο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ρινίσματα. Πόσο πιστεύετε κοστίζει. Είναι λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω.
2: 21.400 ευρώ.
0: Είναι το όνο. Λέγεται όνο σαμπέν κοκτέιλ.
1: Όνο ο γαϊδαρός.
0: Και κοστίζει 10.000 δολάρια.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο για μας.
2: 10.000.
0: Αυτό λέει μπορείτε να το βρείτε στο ξενοδοχείο Encore Win στο Las Vegas και κάνει ακριβώς τι λέει, λέει ακριβώς τόσο λέει καθώς περιέχει μέσα χρυσό 18 καρατίων.
1: Σε φάση διαμαντιού ή δαχτυλιδιού ή βρόσιμο.
2: Έχουν λιώσει χρυσό και τον πίνεις.
0: Έχει μέσα φύλλα χρυσού αλλά και στο πλάι έχει χρυσό κολλέ. Το οποίο φαντάζομαι μετά το δίνεις δώρο στη γυναίκα σου. Ακούστε εσείς οι άντρες. Συγκεκριμένο λέει ποτό περιέχει την σαμπάνια Charles Hedzik του 1981 και κονιάκ 90.000 δολαρίων. Λουίς ο 18ος, δεν ξέρω τι είναι αυτός.
1: Black.
0: Πέρα από αυτό μας περιέχει και φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, βερίκο, κονέκτερ 30 φύλλου.
1: Αυτό ανεβάζει τιμή.
2: Σκέψου να έχεις πάει τώρα εκεί, κάθεσαι με τη γυναίκα σου. Τη παραγγέλνει αυτό το ποτό, όντω.
1: Και φεύγει. Και φεύγει.
2: Όχι, όχι. Τη το παραγγέλνει, το δίνει, πίνει. Αηδία. Αν δεν μπορεί να ακούσει τη σιωπή μου, δεν ακούσετε τα λόγια μου, θα σου πει. Και σε παρατάει και φεύγει. Και μένει έτσι τώρα.
0: Με το κολλιέ στο χέρι.
1: Με το κολλιέ στο χέρι.
2: Με άφησε με το κολλιέ στο χέρι.

0: είναι 9:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: κάποιο από τα αγαπητά μα ακροατήλια έχει επισκεφθεί αυτά τα μέρη και έχει πιει αυτά τα κοκτέιλ, σα παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Να μα στείλει 10.000 ευρώ. Γιατί άμα τα πετάει σε ποτά, να στείλει και σε εμά.
2: Αν υπάρχει κάποιο που έχει πιει από αυτό το ποτό, δεχόμαστε και χορηγίε για την εκπομπή.
0: Δεχόμαστε χορηγίε, δεχόμαστε φωτογραφίε, να μα πει την εμπειρία
2: και
0: του.
2: Και γαμπρού δεχόμαστε, οι νύφε.
1: Γίνομαι και νύφη.
0: Και θα μας βρει για να μας στείλει όλες αυτές τις εξέχουσες πληροφορίες στο Instagram Μπουρμπουλήθρες και στο Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Και να γράψει τη ζητείτε γαμπρό, συζητείτε νύφη.
1: Και να γράφει έχω το κολιέ.
0: Μούμινα από την κοπέλα που μαχώρισε.

0: Κυρίες και κύριοι, θα ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε για τα social media, αλλά επειδή ο Στάδης και η Μέλλανη τρώνε μπισκότα, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα από το διαλυματάκι, θα πω εγώ ποια είναι τα social.
1: Όχι, είμαι μια χαρά, μπορώ να τα πω.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν θα τα πει. Θα σας πω εγώ, γιατί κυρίες και κύριοι μπορείτε να μας βρείτε είτε στο Facebook, σταμάτα να κάνεις το όριβο.
2: Κάνεις
0: ήχους με τα μπισκότα. Θα μας βρείτε στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, και φυσικά στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι, δεν πείθεις όμως έτσι, πες το λίγο πιο...
0: Τι θες.
1: Νιώθεις το λίγο.
0: Κυρίες και κύριοι, δηλαδή σε, έτσι, αυτό...
1: Θα πεις έτσι, θα μην με πείθεις, παιδί μου, θα πω μέσα να σου κάνω live.
2: Πες το μας, Μέλλανη, πες.
0: Ωραία, πες Μέλλανη, έτσι μπουκωμένη όπως είσαι με μπισκότα, για πες.
1: Σας περιμένουμε να μπείτε μέσα. Τώρα ανοίγετε, σκεφτείτε το λάπτοπ, ανοίγετε το κινητό, πατάτε πάνω στην αναζήτηση, στην εξερεύνηση.
2: Σκούψε το μικρόφωνο από τα μπισκότα.
0: Έχονται τα μπισκότα και προσπαθώ σαν το Matrix να αποφύγω τα μπισκότα της Μέλλανης.
1: Πατάτε Instagram και στην εξερεύνηση Μπουρμπουλή.
3: Αποκλείτε τώρα
2: από καναπέδες, κρεβάτια, και πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Instagram και αγοράστε το.
1: Μπείτε στο Facebook στην αναζήτηση Μπουρμπουλήθρες, θα βρείτε ένα τέλειο cover μπλε με μπουρμπουλήθρες και εμάς τους τρεις μπροστά. Και εκεί... και εκεί θα κάνετε like. Εκεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν έπεισε.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Μπράβο, Μέλλανη. Μπράβο, μπράβο.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Και κάπως έτσι ήρθαμε στο τέλος αυτής της σοβαρής εκπομπής.
1: Ήρθε το τέλος!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας κρατήσατε συντροφιά. Πώς το κάνετε αυτά και μιλάνε τόσο σοβαρά στις άλλες εκπομπές?
2: Το προσπάθησες και στην αρχή όμως, έτσι.
3: Όμως, η Μέλανη καθόταν, προσπαθούσε να μιλήσει σοβαρά και τα μάτια της κάνανε δεξιά-αριστερά. Λέει, τώρα κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Ήμουν έτοιμη να πεταχτείτε.
2: Η ουσία είναι ότι η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Το πέτυχα.
1: Τολί.
2: Γι' αυτό και μέχρι την επόμενη εκπομπή.
1: Όχι.
2: Αυτή την κακιά συνήθεια που έχεις.
1: Ξέχασα να πω κάτι.
2: Άντε, για πες.
1: Από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
2: Από τον Στάδη Μπόγδανο.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και από τον Βασίλη Ικόγνητος.
1: Τώρα. Μπα.

Μπάρις Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: θέλεις να...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Απών και Καντάδα, Έλλη Κοκκίνου Τι Σου Χρωστάω, αλλά και η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Καλή μας διασκέδαση.

Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, μία επιλογή του Μανώλη, δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι για την Νίκη. Έρχονται αμέσως τώρα Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς για τον Στέφανο και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τον Δημήτρη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα. Ακούμε αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το υποσυνείδητο για την Άννα, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Πάρη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις για τον Γιώργο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 11:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: φιέστα.
1: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά για τη Γεωργία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Τέλος, σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Σοφίας. Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

0: Νύχτα στα FM.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά για τη Γεωργία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Τέλος, σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Σοφίας, Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Σας περιμένω στα social media, χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας. Πού σας βρίσκω τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως τρεις επαιτίους: Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τις παράνομες διακίνησής τους φυσικά, και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Τώρα, σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουτσα, σαν σήμερα το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτακτορία του. Μαναγία μου.

0: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

ξέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε να το ζήσουμε με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Πήγα να αγοράσω καμουφλάς, φιλαράκι, και δεν το βρήκα πουθενά. Λογικό είναι, αφού είναι καμουφλάζ. Αχ, Θεέ μου.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Είναι μία και μισή.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγει 106,9.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Τι ταινιάρα έχω να προτείνω για σήμερα. Φοβερή αστυνομική περιπέτεια. Τη βρίσκεται στο Netflix και έχει τίτλο The Guilty, ο ένοχος. Μια ολόκληρη ταινία εξελίσσεται μέσα σε ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο, που κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο. Ένα καθυλωτικό θρίλερ που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται εκρήξεις και καταδιώξεις για να χτυπήσει η καρδιά σου δυνατά.

Γιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεννήσω.

Μέρης Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.